0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα σου.
2: Είναι η μέρα μου σήμερα. Εντάξει, δεν το ζητώ. Όχι. Καλύτερα από Παρασκευή είναι η Πέμπτη.
1: Ναι, γιατί είναι πριν την Παρασκευή.
2: Γιατί είναι πριν την Παρασκευή, ναι.
1: Ναι, τα ξέρουμε. Τα έχουμε πει.
2: Τα έχουμε πει τόσα χρόνια, αυτά λέμε.
1: Είμαστε όμως παρέα και σήμερα, ε.
2: Είμαστε και συνεπείς.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας, παιδιά. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Για σήμερα, Πέμπτη. Τελευταία μέρα του. Πέμπτη του Ιουνίου, ε.
2: Τελευταία Πέμπτη του Ιουνίου, ναι.
1: Okay. Δύο ώρες μαζί σας και μαζί μας
2: ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι

0: Για να δεις τι τρέλα υπάρχει, ρε φιλενάδα, με υπάρχει. Το ποδόσφαιρο και το μουντιάλ.
1: Ό,τι υπάρχει, υπάρχει.
0: Λοιπόν, Βρετανός σούπερ φαν πούλησε το σπίτι του για να πάει στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Μεταξύ μας.
1: Τι να πω τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Αν ήθελε κανένα καλό εισιτήριο σε τίποτα καλές θέσεις.
1: Ένα σπίτι το χρειαζόταν.
0: Και ένα εξοχικούλι μαζί. Έτσι. Γιατί μιλάμε για πάσα χιλιάδικα, έτσι.
1: Μην το συζητάς.
0: Είναι ο κύριος Άντι Μίλν,
1: ναι.
0: Ο οποίος βεβαίως ζει και αναπνέει με το ποδόσφαιρο. Εκπαιδευτικός, παρακαλώ, με μεγάλο
1: παντροπή.
0: Πάθος. Που έβγαλε ένα σπίτι του στην Αγγλία, στη Μεγάλη, ναι, Βρετανία, προκειμένου να πάρει λεφτά για να πάει να παρακολουθήσει
1: στην Αμερική το κύπελλο.
0: Μπράβο. Λέει ότι θα πάμε όπου πάει η Αγγλία μέχρι τον τελικό.
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει αυτός. Ή τέλος πάντων μέχρι όπου φτάσουμε. Και τα λεφτά αυτά βεβαίως θα βοηθήσουν για να κάνουμε το όνειρό μας αλήθεια. Όμως, τώρα αυτό είναι καλό.
1: Για πες.
0: Ένα από μέρος από αυτά τα λεφτά θέλει, λέει, να τα ξοδέψει για να πάει στην Αυστραλία να δει το εγγόνι του.
1: Και τώρα που λες εγγόνι.
0: Μάλιστα.
1: Άκου να σου πω.
0: Σ' ακούω.
1: Στις ανώτερες χώρες Α, mm-hmm, μπορεί κάποιος να εξειδικευθεί, mm, ως βοηθός βρεφονιπιοκόμων, παρακαλώ.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και με προνομιακά διδάκτρα.
0: Για τα εγγόνια, ό,τι πρέπει.
1: Μην το συζητάς.
0: Για πες.
1: Για δε την εγγραφή, όποιος ενδιαφέρεται, τηλεφωνεί 210-52-79-500 για Αθήνα.
0: Ναι.
1: 210-41-27-14 για Πειραιά.
0: Okay.
1: Ή με ένα κλικ στο www.ekalfa.gr. Δεν μπορεί, κάποιος έχει χάρτη και μολύβι δίπλα.
0: Τα άφεσαι όλα.

0: Αυτό τώρα ραγίζει καρδιές.
1: Μην το συζητάς.
0: Και πρόσεξε, εντάξει, μερικές φορές να τα λέμε και αυτά, παιδιά, μην είμαστε στη χαρά.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: στον γιατί, κόσμο μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί υπάρχει και άλλος κόσμος.
0: Και τι κόσμος. 7 ετών είναι ένας μικρός Παλαιστίνιος από τη Γάζα. Όπου αλέβασε ένα βίντεο η μαμά του.
1: Ναι.
0: Από το μικρό Αγιούμπ Τζουνάιν, ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα όρασης, που κλαίει απαρηγόρητα για τα σπασμένα γυαλιά του στη Γάζα και προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση πραγματικά. Λοιπόν, κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ και σε σημείο μάλιστα που το εξασφάλισαν ένα καινούριο ζευγάρι
1: γυαλιά. Προφανώς.
0: Έτσι. Όλα αυτά έγιναν μέσω κάποιων δημοσιευμάτων του Guardian,
1: ναι.
0: Όχι ότι και ότι. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι το μοναδικό παιδί. Υπάρχουν πάρα πολλοί σε εκείνη την περιοχή που έχουν ανάγκη και για περίθαλψη και για επεμβάσεις με πολλά προβλήματα υγείας.
1: Ειδικά οφθαλμολογικές.
0: Έτσι. Λοιπόν, που... Αυτά να τα βλέπουμε.
1: Έτσι. Και χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν, έτσι, να χειρουργηθούν.
0: Για να έχουμε και μια πραγματικότητα διαφορετική. Εντάξει,
1: έτσι.
0: Και ας μην τη ζούμε εμείς.

0: Αντένες FM 93,6. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει,
1: και,
0: είναι
1: και
0: καλή.
1: Και τον Ήχη και, τη Σαγιονάρα και τον Ιχάκη.
0: Είναι καλή. Εγώ αυτό δεν το έκανα με τίποτα, αλλά μπράβο τη όμως.
1: Για πες.
0: Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, mm-hmm. όλοι την ξέρουν την Ντορέτα Παπαδημητρίου,
1: ναι.
0: πήγε σε ένα πάρτι του Hollywood που είχε γίνει για τις ελληνικές ταινίες που είχαν πάει για να βραβευτούν στο Hollywood.
1: Μάλιστα.
0: Πήγανε, περάσαν ωραία, μιλήσανε, κάνανε PR, πάρα mm. πολύ ωραία. Να. Είχε ντυθεί και πολύ ωραία η Ντορέτα mm-hmm. και επειδή έχει μαζί τις δύο κοσμποσκίνια που τα φοράει είτε στο χέρι είτε στο τσαντάκι, mm-hmm. τα έβαλε μέσα στο τσαντάκι για να μην τα έχει μέσα στο χέρι.
1: Μάλιστα.
0: Ανεβαίνει πάνω. Ξεμακιγιάζεται, δίνεται, φοράει πιτζάμες, φοράει σαγιονάρες,
1: ναι.
0: ανοίγει το τσαντάκι,
1: ναι.
0: πουθενά το ένα κοσμποσκίνι, φίλε.
1: Έλα.
0: Εν τω μεταξύ το πάρτι
1: ναι.
0: ήταν στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου που έπαινε.
1: Και.
0: Πέντο σαν τσέρα ανεβαίνει πάνω με την πιτζαμούλα.
1: Μάλιστα.
0: Μπαίνει μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Σκύβει κανονικά για να κοιτάξει το πάτωμα. Εκεί. Και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στα πόδια.
1: Με την
0: βρήκε
1: πιτζάμα.
0: Το κομποσκίνι, είπε ναι. παρντόν σε κατοικυρίες. Ναι. Πήρε το κομποσκίνι και κατέβηκε κάτω και κοιμήθηκε.
1: Μπράβο.
0: Το βρίσκω τέλειο.
1: Μπράβο.
0: Άσε που έκανε και τρέντ.
1: Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα σου πω για κάποιου που ψάχνουν κομποσκίνια.
0: Α.
1: Θα σου πω για κάποιου που ψάχνουν για πολύ καλές σπουδές.
0: Για πες.
1: Βεβαίως, λοιπόν. Και θα σου πω για τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
0: Για πες μου.
1: Έτσι. Λοιπόν, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και με δυνατότητες διεθνούς πιστοποίησης. Αν θέλετε περισσότερα μπορείτε να καλείτε 210-52-79-500 για την Αθήνα, 210-96-401-17 για τη Γλυφάδα.
0: Ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Μην ξεχνάτε, υπάρχουν και προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες ακόμα.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, συνεχίζω αυτή την πολύ ωραία ιδέα που είχες για το πώς θα προσέχουμε τα ζωάκια μας και ειδικά τα σκυλιά μας όταν τα παίρνουμε μαζί στην παραλία.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το πιο σύνηθες από αυτά που έχουμε πει είναι αυτό που θα πούμε σήμερα, ότι το σκυλί λόγω της έντονης μυρωδιάς που έχει πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα είτε ψαράκια νεκρά που έχουν μείνει από ψαράδες, είτε αιχμηρά αντικείμενα να δούνε τι είναι αυτό.
0: Okay.
1: Καβούρια, κόκαλα, σπασμένα κοχύλια τα οποία είναι γεμάτα βακτηρίδια μπορούν να προκαλέσουν τραύματα ακόμα και να σπάσουν τα δόντια του ζώου. Αν δεν καταπιεί κάτι τέτοιο, υπάρχει και κίνδυνος γαστρεντερίτιδας.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην σε πάω στο χειρότερο της απόφραξης.
0: Γι' αυτό, παιδιά, όταν πηγαίνουμε με το σκυλάκο μας στην παραλία,
1: δεν τον αφήνουμε από τα μάτια μας.
0: Δεν τον αφήνουμε από τα μάτια μας. Πώς θα προσέχαμε ένα μωρό παιδί κάτι τέτοιο? Μπορεί να σας αγχώνει, αλλά εμείς σας το λέμε.
1: Έτσι. Να πάτε μαζί ή να φύγετε μαζί.
0: Έτσι.

0: βροχή. Το κλίμα δαγώνει.
1: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Και γιατί?
1: Προσοχή, το κλίμα δαγώνει, παιδιά.
0: Γεια σας και από μένα. Η τρίτη έκθεση παγκόσμιας αξιολόγησης των ωκεανών 2021 με 2025 με τη συμμετοχή σχεδόν 600 επιστημόνων από 86 χώρες δείχνει ότι οι πιέσεις από την περιβαλλοντική ρήπανση της μεγάλης κλίμακας, βιομηχανική αλληλεία και την κλιματική αλλαγή αυξάνονται δραματικά, δημιουργώντας επίδραση στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αυτές οι πιέσεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένη απώλεια βιοποικιλότητας, επιδεινώνοντας την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οθώντας τον ωκεανό σε κατάσταση σοβαρής πίεσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, τόνισε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να θεωρούμε τον ωκεανό ως έναν απεριόριστο πόρο. Απαιτείται επίγουσα παγκόσμια συνεργασία για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων». Η έκθεση σημείωσε επίσης σημαντική πρόοδο στη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδίως στην έναρξη ισχύως φέτος της Συνθήκης για τα Διεθνή Ύδατα. Η συνθήκη αυτή θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία σχεδόν των 2 τρίτων της ωκεάνιας περιοχής που βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας των επιμέρους εθνών. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι η διακυβέρνηση των ωκεανών παραμένει κατακερματισμένη σε διάφορους τομείς και περιοχές, απαιτώντας στενότερο συντονισμό στο μέλλον. Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της έκθεσης, η οποία δημοσιεύθηκε την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, χρησιμεύουν ως επίγουσα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις σχετικά με την ανάγκη προστασίας των παρθένων ωκεάνιων περιοχών από την εξόρυξη βαθέων υδάτων και την βιομηχανική αλληλεία, και καλεί τις χώρες να δημιουργήσουν αυστηρά προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους να προστατεύσουν τουλάχιστον το 30% των ωκεανών του κόσμου έως το 2030. Είναι ένα ελάχιστο όριο που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο για την ανάκαμψη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η είδηση μας έρχεται από το Vietnam VN.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Η Ιντερνετ ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δύο συντιμήτων ως για σήμερα την καλύτερη μέρα της κυρίας Κουβαρά που
1: έτσι,
0: είναι.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Και ο Ηλίας Ξενόπουλος στην παρέα και η επόμενη ώρα επίσης δική μας. Και είστε έτοιμοι.
1: Πάντα.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Το 1978, γιατί με εσχολήσει με τα ποδοσφαιρικά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι η εποχή τους. Για πες.
1: Άκου. Σαν σήμερα το 1978 η Αργεντινή νίκησε με 3-0, 3-1 παρακαλώ την Ολλανδία, mm-hmm. που μέσα στο Buenos Aires κάει και το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της.
0: Το πρώτο από τα πόσα.
1: 11.
0: Έλα ρε.
1: Θες κάτι.
0: Σπουδαίο. Λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω για ποδόσφαιρο, θα σου πω για κάτι που έχει να κάνει και με ποδόσφαιρο.
1: Για πες.
0: Για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Ah.
0: Στις ανώτερες χώρες Α. Σε 7 συνένα αθλήματα παρακαλώ. Και αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα παιδιά με την εγγραφή σας για λίγες ακόμες μέρες, μπορείτε να καλείτε στο 210-5279-500
1: ή στο 210-9640-117
0: ή κλασικά ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Να το αγαπημένο μου.
1: Σ' αρέσει εσένα αυτό?
0: Αυτή η ενότητα μου αρέσει, γιατί με διευκολύνει και εμένα.
1: Μα δίνεις ιδέες, μην το συζητάς.
0: Είπαμε όλο το καλοκαίρι, κάθε μέρα θα λέμε για κάτι που θα φάμε το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Για το καλοκαιράκι έχει μια ιδέα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολλοί πιστεύουν ότι οι φακές είναι πολύ βαρύ φαγητό για το βράδυ. Αν τις βράσεις όμως καλά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Με λίγο κρεμμυδάκι, φρέσκο, τριμμένο τζίτζερ.
1: Ωραίο το τζίτζερ.
0: Λεμόνι και κόλιανδρο.
1: Κάνεις μια σαλατάρα.
0: Μια σαλατάρα υπέροχη, παιδιά. Μην το ξεχνάτε. Υπέροχη, πραγματικά.
1: Μήπως το κάνω σήμερα εγώ.
0: Να το κάνεις, γιατί όχι.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα,

0: 93,6.
1: Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο περάσμα του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό ναι, είναι στην κυριολεξία που λέμε δεν τον θέλουν ούτε τα ρούχα του.
1: Πραγματικά όμως ένα-ένα τα παιδιά την κάνουν έτσι, έτσι κανονικά.
0: Και μιλάμε για τον Μπραν Πιτ. Κι άλλο ένα παιδί ζήτησε να μην έχει το επώνυμο
1: του.
0: Μόνο το επώνυμο Τζολί, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι Ζαχάρα Τζολί μέχρι πρότινος και Πιτ. Η τέταρτη από τα έξι παιδιά των Μπραν Πιτ και Ατζελίνας Τζολί που θέλει να διαγράψει το όνομά της, το όνομά του από τη ζωή της.
1: Έτσι.
0: Όπως αποκάλυψε το People, είναι 21 ετών η κόρη και κατέθεσε επίσημη αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο της Καλιφόρνια για να αφαιρέσει το επώνυμο Πιτ και να αναγνωρίζεται νομικά ως Ζαχάρα Τζολί. Η μαμά τους, η Ατζελίνα Τζολί, έχει αναλάβει την ανατροφή και των έξι παιδιών, Μάντοξ, Πάξ, Ζαχάρα, Σίλο, που αυτή πλέον είναι Τζολί,
1: ναι,
0: και τα δίδυμα Νόξ και Βίβιαν που έχουν ακόμη το όνομα του μπαμπά.
1: Αυτά είναι
0: τους
1: τα μικρότερα, τα βιολογικά τους παιδιά.
0: Ναι, όταν μεγαλώσουν και αυτά νομίζω ότι κάτι θα ζητήσουν. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπραν Πιτ δεν έχει πλέον σχεδόν καμία επαφή με τα ενήλικα παιδιά της οικογένειας. Κρίμα γι' αυτόν.
1: Κρίμα γι' αυτόν, βέβαια.
0: Κρίμα γι' αυτόν.

0: μιλάμε για το, να μιλάμε για τ' άλλο, να μιλάμε όμως και για χρήσιμα πράγματα. Όπως ας πούμε, πώς μπορείς να γίνεις επιτυχημένος μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός,
1: ηλεκτρολόγος, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ψυκτικός και τεχνικός ανελκυστήρων, όλα αυτά είναι οι σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Άσε, θα σου το πω εγώ τώρα.
0: Για πες το.
1: Ή τηλεφωνούμε στο 210-41-27-14 για τον Πειραιά. Ή 210-52-79-500 για την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ή στο www.eekalpha.gr και προνομιακά δίδακτα.
0: Τέλεια. Τώρα όμως να πάμε και στη μουσική ενότητα.
1: Πάντα.
0: Για ένα κομμάτι που το ξέρετε όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα έλεγα, αλλά δεν το έχετε συνδέσει με ποδόσφαιρο, αθλητισμό γενικά.
1: Ναι, η αλήθεια δεν το ξέρω.
0: Έτσι. Just Can't Get Enough. Depeche Mode. Το τρίτο σίγγλ κυκλοφόρησε 7 Σεπτεμβρίου 1981, έτσι, από το πρώτο τους άλμπουμ Speak and Spell. Αλμπουμάρα σε πληροφορώ, εντάξει. Λοιπόν, το 2009 το τραγούδι διασκευάστηκε σαν το ποδοσφαιρικό σύνθημα της Celtic Football Club.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, Σκωτία. Καθώς λέει η δημοτικότητά του αυξάνονταν και το τραγούδι επίσης διασκευάστηκε από οπαδούς άλλων ποδοσφαιρικών ομάδων.
1: Είδες πως πάει σαν φωτιά.
0: Της Μπέρνλι, της Λίβερπουλ, και το ωραίο είναι ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ αυτό το τραγούδι το είχαν και σαν φόρο τιμής στο νέο ουρουγανό επιθετικό του συλλόγου που είχε πάει τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και επίσης η Nottingham Forest το αφιέρωσε στον πρώην προπονητή του, τον Steve Cooper. Ωραίο.
1: Μάλιστα, ωραίο, μια χαρά.
0: Είδες ρε παιδί μου, αφιερώνουν και τραγούδια στους
1: δικούς. Και άσε που μαθαίνουμε και εμείς, δεν το ξέρω
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Τραγουδάρα, ακούστε το.

0: κουνιόμασταν όλοι εδώ, έτσι. Μέσα, έξω από το
1: κοίτα,
0: στούντιο.
1: Κοίτα, είναι πολλά που τα ξέρουμε και που δεν ξέρουμε πώς έχουν συνδεθεί.
0: Αλήθεια είναι
1: με
0: αυτό.
1: Με γήπεδα, με ποδόσφαιρα κτλ. Είναι ωραίο, γιατί να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει. Γιατί στο εξωτερικό και κυρίως και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Είναι και λίγο γλέντι το ποδόσφαιρο.
1: Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι τραγουδάνε.
0: Έτσι.
1: Στις κερκίδες.
0: Δεν βρίζουνε.
1: Δεν βρίζουνε. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, μέχρι αύριο.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: χαμόγελο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είναι επιτέλους προ Παρασκευή και ξημέρωσε το 25ο πρωινό του Ιουνίου.

Είμαστε εδώ στη ραδιοπαρέα του Αντένες με ψηλά τις κεραίες να περάσουμε όμορφα και αυτή μας την ημέρα. Για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα email να πάρουν φωτιά.

κοντή τη βλέπω σήμερα την εξωτική μας Καλλιθέα. Ο καιρός δεν είναι και πάρα πολύ καλός, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, εμείς θα τον φτιάξουμε με τη διάθεσή μας.

0: go. Και προς στιγμή νόμιζα ότι θα είμαι μόνη μου. Γιατί βρε καλώστη. Α, δεν έχει συνδεθεί η μάδερ ακόμα. Λέω, κοίταξε να δεις τώρα που δεν της άρεσε καθόλου και δεν θέλει να ξανάρθει. Αλλά εντάξει, εδώ είναι και η μάδερ. Καλημέρα, μάδερ.
1: Είπες δεν ήθελες να ξανάρθω?
0: Όχι, είπα ότι φαντάστηκα ότι εσύ δεν ήθελες να ξανάρθεις με αυτά που είδες εδώ.
1: Αχ. Πρέπει να μαγειρεύσει η μάδερ κιόλας.
0: Τι καλό μας έκανες, τι καλό μας έκανες.
1: Α, έκπληξη.
0: Α, έκπληξη, ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τους ακροατές μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πού σε ρε Χριστάρα.
2: Άσε, κύριε Έλληνα, τσατσατσά μας βάζεις στο χωράφι.
0: Τι σας βάζεις.
2: Τρελαίνονται οι εργάτες, δεν με δουλεύουν καλά.
0: Ποια δεν σε δουλεύουν καλά?
1: Οι εργάτες ακούν τσατσατσά και δεν χορεύουν. Και δεν με δουλεύουν.
2: Πάλε καλά, καλό έτσι.
0: Αφού σου έχω εξηγήσει ρε ότι λείπει ο φάδερ και δεν ξέρω να βάζω ελληνικά.
2: Δεν ξέρω να προσπαθήσεις.
0: Λοιπόν, για σένα και μόνο θα προσπαθήσω.
2: Σε παρακαλώ.
0: Αφού με παρακαλείς κιόλας, θα το προσπαθήσω.
2: Α,
0: θα πάρω στις διαφημίσεις το father να δω πώς το καλό γίνεται πια να βάλω και ένα ελληνικό για τον Χριστάρα και για τους εργάτες. Έλα στον παππού, ξέρω τι θέλεις εσύ. Δεν, τα ξέρω. Τα ξέρω, τα ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι όμως ότι με τσα-τσα-τσα πιο ωραία δουλεύεις. Τα χεράκια πάρ' πιο γρήγορα.
0: Το χεράκι το κόβει το. Αραιώνεται.
2: Αριώνουμε.
0: Άντε,
1: με τσα-τσα-τσα καλύτερα είναι.
0: Χαρά αριώνεις και με τσα-τσα-τσα. Και για το κορμί. Βεβαίως. Ας καταφέρω εγώ να το βάλω το τραγούδι και θα τα αφιερώσω εγώ παντού.
2: Οκ, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλημέρα στον Τιγιό.
1: Μα και εσύ τσα-τσα-τσα.
0: Τι να τον κάνω.
1: Τσα-τσα-τσα.
0: Το σήμα της εκπομπής ήταν. Να αλλάξω το σήμα της εκπομπής, να το βάλω.
1: Καταρχάς είναι τσα-τσα-τσα.
0: Έλα στον παππού. Γιατί δηλαδή να ξεκινάμε την ημέρα με έλα στον παππού. Είναι δυνατόν.
1: Είναι τσα-τσα-τσα.
0: Το let's go που ακούμε.
1: Έλα, ναι.
0: Που ακούμε το πρωί.
1: Όχι.
0: Ίσα
1: ίσα δίνει.
0: Δίνει έτσι ένα παλμό, ένα let's go. Πάμε.
1: Μπράβο αυτό.
0: Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία την ημέρα.

0: Μαυρότες, καλημέρα στο Γρηγοράκι μου. Καλημέρα Έλενα και Όλγα, άντε και Χρήστο.
1: Άντε, ναι, μας ακούει, ακούει.
0: Χαιρετισμούς και στην παρέα μας, λέει ο Γρηγοράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ανταποδίδουμε στο νούμερο ένα περίπτερο του Άργους. Καλημέρα και στον Οδυσσέα μας και στο Στελάκι που μας ακούνε και αυτοί μαζί, μπαμπάς και γιος. Εμείς μαμά και κόρη από εδώ. Έτσι θα την πάμε μάλλον αυτή την εβδομάδα. Αύριο θα είσαι εδώ.
1: Δεν θα έχεις παρέα.
0: Τα σέτα εννοείς.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις και εσύ και ο Τασέτας. Ο κόσμος τώρα σε συνήθισε. Από χθες έχεις δημιουργήσει ένα κύμα θαυμαστών.
1: Ένα κύμα. Αν προλάβω να τελειώσω τις δουλειές μου σήμερα.
0: Θα τις τελειώσεις. Προλαβαίνεις. Όλα τα προλαβαίνεις.
1: Εγώ φυσικά όλα τα προλαβαίνω. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έχεις αυτή την κατάρα πάνω σου.
1: Ναι. Αν προλάβω λοιπόν, ναι, θα είμαι και αύριο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλούμε.

0: Καλημέρα και στη Μένη μας, η οποία είδε το. Να, εμείς εδώ μέχρι να έρθεις εσύ.
1: Ναι.
0: Αστρολόγο, είχαμε τη Μένη. Έχει τρομάξει με σένα τώρα η Μένη και δεν στέλνει ζώδια. Καλημέρα μας, στέλνει.
1: Όχι, όμως, όχι, στείλε.
0: Χαρούμενη Πέμπτη με αισιοδοξία, πίστη, υγεία και αγάπη.

0: Να πάμε όμως λίγο και στους χορηγούς μας, ρε Μάδερ. Και σήμερα λέω να ξεκινήσω με εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη μάστορα.
1: Τι πρέπει να κάνω
0: μήπως εγώ. Γίνεσαι και, μήπως μπορείς να γίνεις και μάστορας. Γιατί ο Φάδερ γινόταν μάστορας σε αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν μπορείς μάστορας, όχι. Εντάξει, ευτυχώς έχουμε τη στήριξη, κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε εκεί, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita Flex Total, Caterpillar, μήπως ξέρεις να κάνεις το κομπρεσέρ.
1: Όχι, όχι, όχι. Το κάνεις ωραία.
0: Και πολλές ακόμα εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και ήδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft. Γιατί τι κάνουμε τώρα, Mother?
1: Βάφουμε.
0: Βάφουμε. Εντάξει, σήμερα από καιρό είναι λίγο έτσι, δεν βάφουμε.
1: Γιατί?
0: Αλλά από αύριο. Εντάξει, θα βρέξει, λέει.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν θα βρέξει, πιστεύεις?
1: Όχι, ρε παιδάκι μου. Ας βάψουμε τα εσωτερικά. Γιατί πρέπει να βάψουμε τα εξωτερικά σήμερα?
0: Έχεις δίκιο. Σήμερα βάφουμε μέσα. Από αύριο βάφουμε και έξω. Πού θα μας βρείτε, στήριξη Mother?
1: Διασταύρωση Ευαγγελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

0: Οχ, επειδή σας έχω πει ότι έχω ανοιχτά και τα μηνύματα του Father, για εσάς που είστε συνηθισμένοι να στέλνετε μηνύματα στο προφίλ του Father, δεν αλλάζετε τις συνήθειές σας. Στείλτε εκεί, τα βλέπω και αυτά. Αλλά τώρα βλέπω και τα πιο προσωπικά μηνύματα. Και βλέπω του στράτου τώρα. Καταρχάς το έχει στείλει εδώ μια ωραία κοπέλα, Δήμητρη. Καλημέρα με 2 μέτρα γλώσσα. Οι Ελληνίδες πάλι νικάμε, λέει. Αλλά η κοπέλα έχει 2 μέτρα πόδια.
1: Τα ακριβά αρώματα σε μικρά μπουκαλάκια μπαίνουν.
0: Όμως κοίταξε να δεις τι του λέει. Καλημέρα φίλε, πώς ξημέρωσες, όλα καλά?
1: Καλά ξημέρωσε.
0: Στράτο, μια χαρά είναι, μια χαρά.

0: 1936.
1: Και τα περισσότερα μηνύματα που βλέπω εδώ ότι παίρνουμε από το πρωί είναι για άλλη μια φορά η αρκούδα στην Καλλιθέα. Πάλι κοντά στη γειτονιά μας. Μου σκέφτηκε, βράχει και από την βροχή και είπε να βγει μια βόλτα να στεγνώσει.
2: Ναι.
1: Μάλλον κάπως έτσι το βλέπω.
2: Ότι θα μας φάει αυτή η αρκούδα, θα μας φάει, αλλά...
1: Παιδιά, ακριβώς πάλι στην Καλλιθέα στο ΚΕΤ, κόντεψε ξανά εκκλησία και πλατεία, δηλαδή εκεί που παίζουν και παιδιά. Ευτυχώς χθες η μέρα ήταν πολύ βροχερή και δεν πρέπει να είχε κόσμο έξω, αλλά για άλλη μια φορά συνεχίζει ανενόχλητη τις βόλτες της και όχι μόνο βράδυ πλέον, δηλαδή τώρα είναι και μέρα μεσημέρι έξω. Εγώ σας έχω πει ξανά την ιστορία μου. Χθες παραδείγματος χάρη είχα να πάω για νύχια. Εγώ για νύχια πήγαινα με τα πόδια πάντοτε στη Χλώη. Κατέβαινα από την Καλλιθέα πίσω από το δρόμο του γυμνασίου, έβγαινα κάτω στο γήπεδο και προχωρούσα. Πλέον φοβάμαι να πάω με τα πόδια στη Χλώη, τουλάχιστον από εκείνο το δρόμο. Δηλαδή ή θα με πάει κάποιος, ή θα πάρω ταξί και καλημέρα και στους taxi drivers, ή θα προτιμήσω να πάω παραλιακά
2: με
1: από την κάτω μεριά.
2: Με τι πήγες χθες τελικά?
1: Τελικά χθες πήγαμε ταξί.
2: Πολύ καλά έκανες.
1: Πήγα από την κάτω, ή θα πάω από την κάτω μεριά παραλιακά από τη βόρεια πλευρά και θα φτάσω Χλώη. Δηλαδή θα κατέβω ανάποδα την Καλλιθέα για να πάω Χλώη. Πλέον δεν κυκλοφορούμε άφοβα στις περιοχές μας. Στην Καλλιθέα, ειδικά από τις τελευταίες μέρες, κάνει και πολύ συχνά την εμφάνισή της, ούτε κατά διάνοια. Εσύ την έχεις πετύχει καμιά φορά?
2: Όχι, δεν, και δεν θέλω.
1: Ποιος θέλει.
2: Οπότε πήγες με ποδαράκια?
1: Όχι, πήγα με ταξί.
2: Α, πήγες με ταξί. Γύρισες?
1: Γύρισα με ποδαράκια.
2: Ποδαράκια.
1: Αλλά άκουσα να δεις τι τυχερή που ήμουνα. Στο δρόμο, όπως γυρνούσα με ποδαράκια, πετυχαίνω Μάκη taxi driver. Έλα, μου λέει, να σε πάρω. Οπότε και
2: αλήθεια. Όπως καταλαβαίνετε, ο προσωπικός σοφέρ της κυρίας αδυνατεί τώρα να την πηγαίνω φέρνει.
1: Δεν φτάνει που έχω χάσει το συμπαρουσιαστή μου. Έχω χάσει και το σοφέρ μου.
2: Αυτό τι το κάνεις?
1: Πού το πας? Γιορλό, κουκλάρες μου, πάμε λίγο για τα μαγιό που ασχολήθηκε και πολύ. Μας εξήγησε η μάδρε πώς πρέπει να παίρνετε μαγιό κάθε
2: χρόνο. Τρία-τρία.
1: Τρία-τρία. Δύο συν ένα δώρο έχουμε στο Γιορλούκ έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάρτε μαγιό να έχετε για όλο το καλοκαίρι. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται και τα μπικίνια μας και τα ολόσωμα και η plus size σειρά. Και για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, όχι απλά θα βρείτε στο Your Look έναν άχαμε να λέγαμε μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το παίρνουμε. Θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία. Και τα αυτά που έχουν ασορτή το παρεό τους, η μάδερ έχει πάρει με ασορτή παρεό.
2: Γι' αυτό δεν με χωρούσε.
1: Και την κάνει και το παρεό.
2: Γι' αυτό δεν με χωρούσε και το παρεό.
1: Και τα καφτάνια είναι μέσα στην προσφορά και όλα δύο συν ένα δώρο να έχουμε για όλες τις διακοπές μας. Και αυτή τη στιγμή στο Your Look θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά μαγιό. Σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Βεβαίως και τα ρουχαλάκια μας, τα ωραία, τα φορεματάκια μας και τα μίνια μας και τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να παίρνουν αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα κοντομάνικα και τα αμάνικα και βεβαίως όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση για το φετινό καλοκαίρι. Διότι λίγο πολύ από εδώ και στο εξής είστε όλες κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές, συμπεθέρες μου αγαπημένες. Παρεούλα σας θέλω στο Γιορλού. Σιγά ρε μα, σιγά.
2: Τι να κάνω.
1: Είπες θα ξυπνήσεις από τις 6. Θες κοιμώσουν όλη μέρα.
2: Χθες ήταν.
1: Κάτσε να ολοκληρώσουμε Γιορλού και θα μας πεις μετά τι έπαθες.
2: Ναι.
1: Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και δροσερό και με τις προσφορές του Γιορλού και γιορλού.gr.
2: Κάποιος να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα.
1: Τον οποίο έπεσες χθες.
2: Ναι, να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα. Μετά τις 2.30 το μεσημέρι, λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Πήγαμε, φάγαμε, τελειώσαμε και με το φαγητό. Λέω να ξαπλώσω.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσα να κάτσω όρθια, όχι απλά να.
1: Μετά το φαγητό.
2: Είπα. Ωραία. Δεν μπορούσα, έκλειναν τα μάτια.
1: Ναι.
2: Ξαπλώνω, λοιπόν.
1: Ξαπλώνεις.
2: Ξυπνάω στις 7.
1: Μάλιστα.
2: Από τις 2.30.
1: Μάλιστα.
2: Στις 7.
1: Στις 2.30 ξυπνά στις 7. Ωραία.
2: Σηκώνομαι.
1: Καλά πήγε αυτό, ναι.
2: Σηκώνομαι.
1: Πια χορτασμένη από ύπνο.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Έτσι νόμιζες.
2: Και με μία ψηλό ιδέα το ότι πώς θα ξανακοιμηθώ το βράδυ τώρα.
1: Ναι, άμα έχεις κοιμηθεί από τις 2.30 μέχρι τις 7.30.
2: Γιατί και με το βραδινό τον ύπνο δεν το πάω πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, βρίσκω κάτι φιστίκια μπροστά μου.
1: Φιστίκια. Αυτά ναι. που είχα αφήσει εγώ προχθές.
2: Μπράβο. Τρώω κάποια. Ξαφνικά εκεί που καθόμουν και έτρωγα τα ωραία μου τα φιστικάκια.
1: Λες το φιστίκι να στην έκανε τη δουλειά.
2: Σαν να κλείνουν τα μάτια.
1: Λες το φιστίκι να φέρνει μιλία.
2: Εκεί που κάθομαι.
1: Ναι.
2: Λέω, γιατί κάθομαι εδώ.
1: Τρελή είμαι.
2: Αφού κλείνουν που κλείνουν τα μάτια, ας πάω να ξαπλώσω.
1: Και ξαναπήγεσαι.
2: Ξαναπάω.
1: Μα ανεβαίνω πάνω. Λέω στο father, πού είναι η mother. Μου λέει, τι να σου πω, ρε Έλενα. Μία που άνοιξα τα μάτια μου κι εγώ και την είδα ότι ήταν εδώ. Μία που κατέβηκα στο σταθμό να κάνω κάποιες δουλειές. Μία που όταν ανέβηκα δεν υπήρχε. Ξαναπήγε, ξανακοιμήθηκε.
2: Ναι. Ξαναξυπνάω γύρω στις 9.
1: 9 παρά 20. Όταν ήρθα εγώ.
2: Μπράβο. Λέω εντάξει τώρα, λέω την έβαψα για το βράδυ. Πάει, τελείωσε. Ναι. Λέω δεν πρόκειται να ξανακοιμηθώ. Φτάνει.
1: Όχι και έλεγε πώς θα κοιμηθώ. Όχι και έλεγε πώς θα κοιμηθώ εγώ τώρα το βράδυ και τι θα κάνω. Ναι. Και ήδη νευριάζω.

0: αλλά ήθελα και να τα δω. Αλλά λέω δεν πειράζει, πες εσύ στο κρεβάτι τώρα και έχει ο Θεός, αφού ήρθε ο ύπνος. Μην ταλαιπωρηθούμε.
1: Εγώ για να σου πω την αλήθεια, όταν δεν σε είδα να κατεβαίνεις τώρα το πρωί, λέω πάει αυτή, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί με τίποτα όλο το βράδυ. Την έπιασε τίποτα κατά τα ξημερώματα ο ύπνος και τώρα δεν θα έρθει.
0: Όχι. Ξαπλώνω λοιπόν στις 10.30 ή 10.20 εκεί ήταν. Χάνομαι στον ύπνο.
1: Πάλι.
0: Χάνομαι.
1: Τι φορά ένα και στετράωρο.
0: Ξυπνάω γύρω στις 6.
1: Α. Είπες, και χθες 6 είπες ότι θα ξυπνήσεις.
0: Ναι,
1: μπαλό. Να φωνή σου.
0: Νωρίς είναι. Μήπως να γυρίσω πλευρό. Γυρνάω πλευρό. Μετά στις 8 παρα 20 λέω σήκω γιατί πρέπει να μαγειρέψεις κιόλας. Θέλω κάποιος να μου το εξηγήσει τι ήταν αυτό που έπαθα χθες.
1: Λίθαργος. Κάποιος γιατρός πρέπει να μας το πει.
0: Φοβάμαι
1: μην το ξαναπάθει.
0: Μην το ξαναπάθω και σήμερα.
1: Μια χαρά.
0: Δεν γίνεται να κοιμάμαι όλη την
1: ημέρα.
0: Αν υπάρχει επιστημονική εξήγηση για αυτό που έπαθα, ας μας το πει κάποιος.
1: Κούραση λέγεται, ρε. Τι επιστημονική εξήγηση?
0: Κούραση λες.
1: Κούραση.
0: Όλη μέρα, ρε.
1: Από νοσοκομεία, από εδώ, από εκεί. Σε κουράζει και το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να σε αποφάσεις.
0: Οδήγησα κιόλας.
1: Καλά, οδήγησε που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά.
0: Όχι, έχει ξαναγίνει σπάνιες φορές.
1: Σπάνιες φορές.
0: Οπότε είχα και μια διαδρομή Θεσσαλονίκη Καστοριά μετά από χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πήρα την απόφαση, λέω μπορείς. Να μην ταλαιπωρώ κόσμο, γιατί ως συνήθως ταλαιπωρούμε κόσμο. Ενώ ξέρω να οδηγώ, κουβαλάμε άλλον από την Καστοριά για να μας γυρίσει πίσω.
1: Ωραία. Την καλημέρα μας και στον κύριο Ρούλη. Γεια σας, κύριε Ρούλη. Καλημέρα. Με υγεία και αγάπη μας στέλνει και τα λουλούδια του, τα τριαντάφυλλα, τα κατακόκκινα και το καφεδάκι του κύριου Ρούλη. Γεια σας, κύριε Ρούλη.
0: Καλημέρα, κύριε Ρούλη. Και έτσι που λες.
1: Παίζουν για κάποια σήματα εδώ, εμβόλυμα, να ξέρεις. Δεν είναι ότι
0: σωστό
1: έχουμε...
0: και αυτό.
1: Να πεις.
0: Τέλος ότι... πάντων, τελείωσε αυτή η μέρα. Να δούμε.
1: Αυτό, δεν έχει παίξει το σήμα ακόμα. Την έκλεισε τη μέρα.
0: Να δούμε πώς θα πάει η σημερινή.
1: Είσαι παρέμπλος και εδώ φοβόμαστε.
0: Να δω πώς θα πάει η σημερινή. Εύχομαι όχι σαν χθες.
1: Για να δούμε.
2: Αντένες 936.
1: Το ήθελα να πει όλο και όλο η κοπέλα. Αντένες 936, αλλά δεν μπορούμε να τη διακόπτουμε κάθε φορά που το λέει.
0: Να πω και ότι είχα και κάποιες κλήσεις στο τηλέφωνο, κάποια μηνύματα.
1: Καλά.
0: Κάποια,
1: αυτά γιατί... και όταν είσαι ξύπνια δεν τα βλέπεις, άσε τώρα.
0: Συνήθως το τηλέφωνο μου το έχω αθόρυβο.
1: Σιγά τώρα μην μας πείσεις ότι δεν σήκωσες τα τηλέφωνα γιατί κοιμόσουν. Αυτή τη φορά όντως κοιμόσουν.
0: Αυτή τη φορά όντως κοιμόμουν.
1: Άλλες φορές εντάξει.
0: Οπότε συγγνώμη για όσους δεν απάντησα, αλλά και όταν άνοιγα και τα μάτια δεν ήμουν και σε θέση. Εγώ θέλω και μία ώρα περίπου για να ξυπνήσει και ο εγκέφαλος.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σε κάτι που θα σε κρατήσει πάρα πολύ ξύπνια, γιατί θα σε πάω σε ένα πολύ δυνατό live αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στην αυλή του Άμπραμς στον πεζόδρομο. Της Ερμού. Έχουμε μια ξεχωριστή μουσική, ακουστική μουσική βραδιά με τις αγαπημένες μας κούπες σε ένα δυνατό live γεμάτο συνέστημα, ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια. Η βραδιά ξεκινάει γύρω στις 9 με το opening act από τους Dream Beat, ενώ στις 9.30 τη σκυτάλη παίρνουν οι κούπες για ένα ακουστικό live που υπόσχεται μοναδικές μουσικές στιγμές. Σας περιμένουμε λοιπόν στην αυλή του Άμπραμς στο πεζόδρομο της
0: Ερμού. Πιστεύω ότι ο πεζόδρομος θα γεμίσει.
1: Θα γεμίσει σίγουρα. Και σας δίνω και τηλέφωνο κρατήσεων για αυτό το λόγο, γιατί ξέρετε οι κούπες είναι πολύ αγαπημένο συγκρότημα και θα γίνεται πανικός. 6981 47 95 76. Και καλά να περάσουμε τέτοιες ωραίες μουσικές βραδιές όλο το καλοκαίρι.
0: Και δεν χάνονται.
1: Και δεν χάνονται.

0: σε πάω λίγο και φροντιστήριο Εχμή. Γιατί ξέρεις τι γίνεται σήμερα.
1: Αυτό θα έλεγα εγώ μόλις.
0: Βγαίνουν, θα μας τα πεις και αναλυτικά αν θέλεις και μετά τις διαφημίσεις, γιατί φτάνουμε και στο διαφημιστικό. Βγαίνουν οι βάσεις σήμερα.
1: Μετά τη μία το μεσημέρι.
0: Όχι, βγαίνουν οι βάσεις, βγαίνουν οι βαθμολογίες.
1: Οι βαθμολογίες. Μετά τη μία το μεσημέρι.
0: Μετά τη μία το μεσημέρι. Οπότε έχουμε πάρα πολύ αγωνία να δούμε τι γίνεται και με τα παιδιά μας. Τι έχουν κάνει και φέτος. Και ευχόμαστε πραγματικά πολύ καλή επιτυχία. Όλοι να έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε. Οι επόμενοι τελειόφοιτοι τώρα έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Τα θερινά μας τμήματα έχουν ξεκινήσει. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί. Ολιγομελή τμήματα, εξατομικευμένη υποστήριξη, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Γυάλινο κτίριο, φροντιστήριο Εχμή απέναντι από τα ταξί. 86 110 το τηλέφωνο. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί

0: επιτυχία χτίζεται από σήμερα. Και εμείς κλείσαμε πρώτο ημίωρο, Mother, το πιστεύεις?
1: Βεβαίως το
0: πιστεύω. Διαφημιστικό λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
7: εσένα θα ρωτήσουν.
6: Που σε χάνουν, που σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Επιστρέψαμε! Είμαστε στον Αντένες με ψηλά τις κεραίες με Όλγα Δέλιου! Δεν έχω και ένα χειροκρότημα να σου βάλω, όπως βάζεις εμένα. Μπράβο, κάντο μόνοι. Εδώ έτσι όλα τα ηχητικά τα κάνω. Ο Στράτος με πήρε τηλέφωνο στο διάλειμμα και μου είπε ότι ψάχνει να βρει ένα ηχητικό από το 1989, διότι παιδιά, τούτη εδώ η εκπομπή, δηλαδή η εκπομπή ψηλά τις κεραίες, κανονικά ήταν της κυρίας Δέλιου έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή
1: έτσι
0: ξεκίνησε.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Εμείς φιλοξενούμενοι είμαστε τώρα στην εκπομπή της.
1: Δική
0: δηλαδή,
1: μου ήταν.
0: Ψηλά τις κεραίες ήταν της mother η εκπομπή, δεν ήταν του father.
1: Όχι,
0: αρχικά.
1: Ο father ήταν ηχολήπτης.
0: Ένας απλός ηχολήπτης δηλαδή.
1: Ένας απλός ηχολήπτης μετά τον έδωσα.
0: Μετά του έδωσες την εκπομπή ολόκληρη.
1: Του τη χάρισα.
0: Μπράβο, μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Όλα.
0: Όλα. Πάρε και την καρδιά μου, πάρε και την εκπομπή μου, πάρ' τα και χαλάλη σου.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στα κορίτσια, μας στέλνει η Νικολέτα, η οποία χθες μου έλεγε ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν η αγαπημένη της. Ήταν, λέει, η πρώτη φορά που δεν ήθελε να κλείσει το ραδιόφωνο. Πώς φαίνεται.
1: Πόσο τα αγαπώ αυτό το κορίτσι.
0: Πρώτη φορά, λέει, δεν ήθελα να το κλείσω. Αυτό σημαίνει όμως τώρα ότι τις έχεις ανεβάσει τις προσδοκίες και σήμερα πρέπει να την αποζημιώσουμε. Δηλαδή πρέπει και σήμερα
1: και
0: να.
1: Και σήμερα να μην θέλει να
0: δεν
1: το κλείσει.
0: Δεν θέλω να κλείσω το ραδιόφωνο.
1: Κάτι θα κάνω.
0: Να σας πω ότι τελικά σήμερα θα έχουμε Θωμά Μόσχο για να μας μιλήσει για την ένταξή του στην Ελλάς.
1: Άρα θα ακούσετε
0: Ελλάς.
1: Και τον father.
0: Θα ακούσετε λίγο και father σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Και ένα γύρο, τώρα δεν ξέρω ακριβώς την ώρα, τι ώρα έχει συνεννοηθεί ο father. Νομίζω ότι γύρω στις 10.30, 11. Ίσως θα
1: δωράκι σήμερα.
0: Ίσως θα έχουμε και εδώ στο στούντιο τον Θωμά. Οπότε περιμένουμε και αυτή τη συνέχεια.
1: Είδατε τι δωράκι σας κρατήσαμε
0: δωράκι,
1: για σήμερα.
0: Δωράκι, δωράκι. Μια χαρά. Έτσι, λίγο, θα παίρνουμε ένα δείγμα ο father κάθε μέρα μέχρι να έρθει και να.
1: Και να φύγω εγώ.
0: Να ξαναπάρει, πάλι θα του δώσει την εκπομπή.
1: Πάλι θα τη
0: χαρίσω. Πάλι.

0: Τώρα βέβαια δεν ξέρω.
1: Κάτσε να κατεβάσουμε τα μικρόφωνα, να ακούγεσαι.
0: Πώς θα πήγαινε η εκπομπή μόνο με μένα.
1: Μόνο με σένα.
0: Γιατί ο Φάδερ την απογείωσε.
1: Την απογείωσε, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Την έφτασε πολύ ψηλά, αλλά.
1: Εσύ τι έκανες αυτή την εκπομπή.
0: Ό,τι κάνει ο Φάδερ.
1: Και συνεντεύξεις.
0: Φυσικά.
1: Σε πολιτικά πρόσωπα.
0: Φυσικά. Πολιτικά. Ναι.
1: Και τι ρωτούσες. Ήξερες να ρωτήσεις.
0: Δεν το πιστεύω. Τι ρωτάει.
1: Ξέρεις τι ρωτάς. Φορά κομπλάρο, κατάλαβες. Θα μου πεις, εγώ πάντα κομπλάρο, γιατί έχω και το Father που πριν προλάβω να σκεφτώ την ερώτηση την έχει κάνει. Αυτό σου δεν είναι και εύκολο, δηλαδή, να πεις άιντε ξεκινάω βουρ και...
0: Κοίταξε, τότε παρακολουθούσα όπως και να έχει...
1: Έβλεπες ειδήσεις.
0: Παρακολουθούσα και την...
1: την επικαιρότητα.
0: Την τοπική επικαιρότητα. Οπότε ήμουνα μέσα στο κλίμα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά που παρέδωσα, έπαψε να με ενδιαφέρει. Οπότε τώρα θα μου είναι λίγο δύσκολο.
1: Α, κατάλαβα, μάλιστα. Εντάξει, δεν πειράζεται.
0: Για να ξαναμπω στο κλίμα. Δεν χρειάζεται. Έχουμε τον βράχο εδώ.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Αυτό έλειπε, λοιπόν, να χρειάζεται.
1: Πάμε και στη σύμπλευση, παιδιά. Το πιο σύγχρονο κδίπ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Να σας πω ότι σήμερα η εθνική μας ομάδα είναι στην Λουκέρνη, γιατί έχουμε το τρίτο και τελευταίο παγκόσμιο κύπελο ανδρών γυναικών στην Κοπηλασία. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και του Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου και του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία Μαρούλα μου.
2: Τι κάνετε, πώς
0: είστε? Είμαστε
1: καλημέρα, καλημέρα.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ακούμε δύο κορίτσια που αναλαμβάνουν ευθύνες πολύ σοβαρές.
0: Τουλάχιστον προσπαθούμε.
2: Τουλάχιστον προσπαθούμε.
1: Με την κυρία Μαρούλα ήμασταν μαζί στο δημοτικό ραδιόφωνο. Πω πω.
2: Ποιο κορίτσι είναι αυτό?
0: Η μαμά μου είναι, κυρία Μαρούλα.
2: Που με θυμάται, αντίθετα.
1: Μαρούλα μου.
2: Όλγα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρούλα μου. Καλημέρα.
2: Απίστευτες εποχές.
1: Απίστευτες, όντως.
2: Αλλά συνεχίζουμε όσο μπορούμε και όσο παίρνουμε, βέβαια. Ήθελα να σας πω πως χθες ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα γιορτή για τον παλιό κόσμο, αλλά ο καινούριος κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι κλείδωνας. Και αν μπορώ να πω πέντε λόγια.
0: Βεβαίως.
2: Ή τρία.
0: Βεβαίως.
1: Και πέντε και δεκαπέντε.
2: Για να θυμηθούμε ότι ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε παλιές εποχές και τα κορίτσια της εποχής του 19ου αιώνα και αρχές 20ου ήταν πολύ συμμαζεμένα μέσα στο σπίτι. Ήταν ο τρόπος ζωής αυτός. Δεν μπορούμε όλο να τα περιγράψουμε, αλλά μια εποχή που απέχει από σήμερα 100 χρόνια, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι κορίτσι και να είσαι μέσα σε ένα σπίτι, να βοηθάς τη μητέρα, να βοηθάς και να μεγαλώνεις παιδιά, τα αδελφάκια σου.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ακόμα,
2: αυτά τα κοριτσάκια των 15 και 16 χρονών, όταν μπαίνουν στην εφηβεία, και λίγο μεγαλύτερα πριν παντρευτούν, γιατί ξέρουμε καλά ότι παντρευόντουσαν γύρω στα 17 με 18, ήταν γυναίκες και μητέρες. Τα ανήπαντρα κορίτσια λοιπόν ζητούσαν το τυχερό τους και μέσα από τον κλείδωνα 24 του μήνα του Ιουνίου και η μέρα που γιόρταζε και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής.
0: Πάντα γινόταν 24 Ιουνίου,
2: Ναι, πάντοτε, πάντοτε. Οπότε οι μητέρες ενδιαφέρονταν να διασκεδάσουν τα κορίτσια τους μια μέρα διαφορετικά και όσα σπίτια είχαν κήπο διαλέγανε έναν από τους πολλούς κήπους και όλοι τα κορίτσια της γειτονιάς μαζευόντουσαν, 5-10 κορίτσια περίπου. Σε κάθε γειτονιά λοιπόν συνέβαιναν αυτά, είτε στο Απόζαρι, είτε στο Ντουλτσό, είτε στα πάνω μέρη όπου υπήρχαν πάντα κήποι. Έστειναν ένα μικρό κλαράκι το οποίο το βάζαν μέσα σε μια γλάστρα και εκκρεμούσαν τα πρώτα φρούτα που οριμάζανε. Ναι. Συνήθως ήταν τα βερίκοκα και τα κερασάκια. Από εκεί και μετά τα κορίτσια αυτά από πολύ νωρίς θα πρέπει να βγουν για να πάρουν το αμύλητο νερό και είχαν μαζί τους ένα δοχείο, ένα γιούμι, είναι από τα παλιά σκεύη της κουζίνας τα γιούμια, σαν κανάτα μεταλλική να το περιγράψω, και από εκεί και μετά φτάνανε στη λίμνη για να πάρουν το αμύλητο νερό, που σημαίνει έως ότου να επιστρέψουν στο σπίτι όπου γίνονταν οι γιορτές δεν έπρεπε κανείς να τους μιλήσει. Και τότε τα αγόρια της γειτονιάς που ξέρανε τι συμβαίνει με διάφορα τεχνάσματα και μικρά κόλπα
0: προσπαθούσαν να τις κάνουν να μιλήσουν.
2: Αναγκάζανε εντός εισαγωγικών τα κορίτσια να βγάλουν μια φωνίτσα που σημαίνει τώρα πια είπα κάτι, έστω και αν ήταν μια σύλλαβη. Πρέπει πάλι να ξαναγεμίσω το δοχείο, το γιου, για να γυρίσω στο σπίτι χωρίς να έχω μιλήσει κανένα.
1: Θεέ μου, εγώ θα με έπαιρνε πολλές ώρες.
0: Καλά, η μαμά μου θα ήταν πέρα δόθε με τον γιου.
2: Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, αλλά στο τέλος έφτανε η ώρα που έφερναν το νερό και μέσα σε αυτό το γιούμι βάζανε όλα τα κορίτσια ό,τι φορούσαν σε κόσμημα, δηλαδή ένα βραχιολάκι αν είχαν, είχαν ένα δαχτυλιδάκι, ένα σκουλαρίκι, ένα κουλιέ. Και περιμένανε να περάσει η ώρα του κλείδωνα, να τραγουδήσουν γύρω γύρω από το δέντρο το οποίο είχαν στολίσει, και αφού επακολουθούσε και ένα πολύ ωραίο γεύμα, γιατί οι μαμάδες φτιάχνανε διάφορες πίτες και οτιδήποτε άλλο που θα έστεκε για αυτή τη γιορτή, τα κορίτσια διασκέδαζαν με το χορό, με τα μικρά μυστικά τους, γιατί πάντοτε υπάρχουν μυστικά ανάμεσα στα κορίτσια, και από εκεί και μετά το απόγευμα διαβάζανε κάποια στιχάκια, τα οποία είχαν και ένα μήνυμα, δηλαδή αν θα πάρεις κάποιον, πως θα είναι, αν είναι μελαχρινός, αν είναι ξανθός, αν είναι κάτι που ήδη υπάρχει στη σκέψη σου, γιατί τα κορίτσια τότε δεν μπορούσαν τίποτα παρά να δουν ένα νεαρό μόνο μέσα στην εκκλησία που πήγαινε την Κυριακή με την οικογένειά του, και να μάθει αν αυτός ήταν ελεύθερος ή όχι. Έτσι λοιπόν τα κορίτσια, αφού διαβάζανε όλα τα στιχάκια, ξαναχορεύανε και περιμένανε πάλι την επόμενη χρονιά να δούνε αν όλα όσα ακούσανε.
0: Έπρεπε να περιμένουν ένα χρόνο, κυρία Μαρούλα.
2: Όσα ακούσανε μέσα τα στιχάκια θα είχαν και κάποιο μελλοντικό μήνυμα.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Και είμαστε πολύ τυχεροί που αναβιώνουν ακόμα τέτοια.
2: Χτες αναβίωσαν τα έθιμα αυτά στο Άργος Οριστικό.
0: Ναι.
2: Ναι. Όπως το άκουσα από κάποια φίλη κυρία.
0: Μου φαίνεται και στην κλεισούρα είχαν κάποια στιγμή.
2: Νομίζω. Αλλά πρέπει από εδώ και μετά να το ξαναζήσουμε το θέμα.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, να το ξαναζήσουμε.
1: Τι ώρα ήταν, ποια ώρα ήταν αυτή που τελείωνε ο κλείδωνας, ας πούμε?
2: Γύρω στο απόγευμα 5-6 ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τα κορίτσια ήταν ήδη από τις 11 η ώρα εκεί για να στολίσουν τον κλείδωνά τους, και από εκεί και μετά θα μπορούσαν να καθίσουν άνετα μέχρι το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
2: Πριν δύσει ο ήλιος.
0: Να πούμε επίσης, εγώ νόμιζα γι' αυτό με πήρατε στην αρχή. Να πούμε ότι σαν σήμερα επίσης το 1798 στραγγαλίστηκαν και οι Καστοριανοί εθνομάρτυρες αδελφοί Εμμανουήλ.
2: Αυτό, ναι, αυτό ναι, είναι ένα, είναι ένα θλιβερό γεγονός που κουβαλάει και ένα μήνυμα ότι εμείς ως άνθρωποι αυτών των περιοχών δώσαμε μια σπουδαία είδηση παντού, γιατί μετά το 1821 και πριν το 1798 είχαν περάσει ήδη 23 χρόνια.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή πρωτοστατήσαμε κατά έναν τρόπο στην Επανάσταση του 21.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό έφερε πολύ μεγάλη αλλαγή στις ανάγκες των ανθρώπων τότε, και εμείς βεβαίως δώσαμε δύο παιδιά από εδώ.
0: Δύο νέα παιδιά.
2: Τους αδελφούς Εμμανουήλ. Και πραγματικά και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε πάρα πολύ και να βρισκόμαστε σε μια εκκλησία για ένα μνημόσυνο.
0: Οι οποίοι ήταν βεβαίως, συσπηρώθηκαν γύρω από το Ρήγα, ανακρίθηκαν και αυτοί,
2: ναι,
0: και στραγγαλίστηκαν.
2: Να θυμίσουμε τον αγώνα που κάνανε στο εξωτερικό, που συνήθως οι άνθρωποι της Διασποράς είναι αυτοί που είναι πάντοτε και οι πιο διαβασμένοι και οι πιο έτοιμοι για να δεχθούν μια με τόλμη και θάρρος μια νέα ζωή έπειτα από 400 και πλέον χρόνια σκλαβιάς.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς. Βέβαια.
2: Να λοιπόν που είπαμε δύο πράγματα.
0: Έτσι, πολύ ωραία πράγματα.
1: Εύχομαι του χρόνου.
0: Και το μνημείο των αδελφών, ναι, Εμμανουήλ, φυσικά.
2: Ναι.
0: Και η πλατεία στον Ντοντσό είναι αφιερωμένη. Και το αρχοντικό τους στεγάζει το ενδυματολογικό μουσείο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, βεβαίως, ναι, υπάρχει το ενδυματολογικό μουσείο εκεί. Και καλά είναι να περνούμε μια βόλτα από εκεί και να το θυμόμαστε.
0: Πολύ σωστά.
1: Και εύχομαι του χρόνου να είμαστε καλά και να αναβιώσουμε το κλείδωνα εδώ στην Καστοριά.
2: Με τη βοήθεια του ραδιοφώνου και...
0: Εμείς ξέρετε, είμαστε πάντα διαθέσιμοι.
2: Όλη την οικογένεια, Ματσούλη.
1: Μακάρι να είμαστε καλά και να κάνουμε μια προσπάθεια να το ξαναζήσουμε κι εμείς.
2: Βεβαίως.
1: Που
2: Βεβαίως.
1: Το ακούσαμε τώρα τόσο όμορφο.
2: Είναι όμορφο, έτσι. Και νοσταλγικό.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρούλα.
1: Μαρούλα μου, χάρηκα πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Όλγα, καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κυρία Μαρούλα μου.
1: Γεια σας, Μαρούλα μου. Είδες τι ωραία πράγματα γινότανε τότε.
0: Για
1: τα κορίτσια, λέει, μεγάλωναν τα αδελφάκια τους, βοηθούσαν τη μαμά τους.
0: Δεν σε βοηθάω εγώ, θες να πεις?
1: Ναι. Θα σε πάω του χρόνου εκεί να δεις πώς ήταν τα πράγματα.
0: Βάλε το σήμα, σκηνοθέτη.
1: Έλα.
0: Σκηνοθέτη. Α, εδώ δεν παίζει το θέμα. Τι έχω κάνει τώρα? Ναι, εσένα να σ' ανοίξω.
1: Τι έχεις κάνει?
0: Έχω πατήσει το ρημάδι το stop next. Για κάτσε, κάνω άλλη μία δοκιμή.
1: Κάνε. Να το.
0: Το καλοκαιρινό το σήμα. Κολλάνε και αυτά τα ρημάδια καμιά φορά.
1: Ο μπαμπάς σου τώρα θα έπαθε 3-4 εγκεφαλικά παρέα.
0: Εντάξει, κολλάνε. Ξέρει αυτός. Η αλήθεια, να πω ότι λάθος έκανα. Πατούσα κλικ με το λάθος ποντίκι. Έχει και 50 ποντίκια εδώ μέσα. Α, βάλουμε καμιά γάτα να τα κυνηγάει.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Συμβαίνουν κι αυτά.
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.

0: Γιορκτέο μας. Γιορκτέο. Γιορκτέο θα πάω, δεν πειράζει, θα παρακάμψω λίγο το πρόγραμμα. Γιορκτέο μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε το πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο σου. Πάτα 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέω αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
1: Πλάνο δεν βλέπω μπροστά μου.
0: Εσύ γιατί ήθελε ανοιχτό μικρόφωνο όταν λέω εγώ διαφήμιση? Δεν αντέχεις να μην μιλάς ούτε τότε.
1: Είπαμε.
0: Γιατί μου στο κάνεις νοήματα.
1: Στο κλείδωνα μου.
0: Δεν είσαι στο κλείδωνα, τώρα θα σε είχα γυρίσει πίσω.
1: Θα είχα πάει 10 φορές ήδη.
0: 10 φορές πραγματικά. Πλάνο, θες πλάνο?
1: Μου το υποσχέθηκες από χθες ότι θα το είχα, αλλά δεν έχω.
0: Έτσι γίνεται συνήθως εδώ.
1: Να τα το κατάλαβα.
0: Έτσι πάει το σύστημα. Δεν έβαστο. Α, δεν έχουμε πει γενέθλια και γιορτές. Λοιπόν, επιστρέφουμε γενέθλια και γιορτές.

0: Α, συγγνώμη, πριν πάω στα γενέθλια και στις γιορτές, μου στέλνει ο Στράτος ότι η εκπομπή ξεκινούσε και έλεγε ψηλά τις κεραίες με την Όλγα Δέλιου και το Χρήστο Νατσούλη. Πρώτο όνομα. Πώς ήταν βουγιουκλάκι, Παπαμιχαήλ.
1: Και μάλλον, ε.
0: Αυτοί μάλωσαν όμως εσείς, ναι. Δεν μαλώσατε.
1: Ποτέ.
0: Δεν μαλώσατε. Βέβαια,
1: γι' αυτό
0: το γιατί την έδωσες...
1: λόγο ποτέ.
0: Την έδωσες όμως την εκπομπή εσύ, ενώ η Βουγιουκλάκη δεν έδωσε ποτέ.
1: Καρδιά.
0: Τίποτα στον Παπαμιχαήλ ήθελε και αυτή να είναι λίγο πρώτη.
1: Εγώ δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
0: Πάλι καλά.

0: Δεν ήξερα ότι είναι καλύτερος από μένα.
1: Ρε παιδιά, δεν προλαβαίνω να πατήσω το κουμπί και μιλάει με το που το βλέπει κόκκινο. Μιλάει, δεν προλαβαίνω να κατεβάσω την ένταση του ήχου. Και
0: να το ξαναπώ,
1: μιλήσει.
0: Πρέπει.
1: Όχι, εντάξει, ακούσαμε. Η Γεωργία έχει γενέθλια σήμερα. Η Κατερίνα. Ο Μίλτος ο Καρακουλάκης. Υπήρου 43 Μίλτο Καρακουλάκη.
0: Μη στείλει τίποτα.
1: Όχι,
0: γιατί κάνουμε δίαιτα.
1: Ο Γιώργος έχει γενέθλια σήμερα. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Ο Ιωάννης, ο Στέργιος. Ο άλλος Ιωάννης, ο Χρήστος. Ο Βασίλειος, ο Στέργιος. Η Μαρία, η Ελευθερία. Η Μαρία η Νάτσιου έχει γενέθλια επίσης σήμερα. Χρόνια πολλά στην κυρία Νάτσιου. Και η Δήμητρα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Happy birthday.
1: Υπήρου 43, μην ακούτε τη mother.

0: Hermes Farm ήθελα να πάω προηγουμένως. Αυτό ήταν στη σειρά, αλλά δεν πειράζει. Οπότε θα πάω τώρα στο πεντανόστιμο ακροπολείο μας, στη Νέα Λεύκη, με όλα τα εκλεκτά.
1: Στην μπουτίκ.
0: Πλήρως ανακαινισμένο και ανανεωμένο.
1: Πάτε
0: και λαμπερό. Και...
1: και δεν θέλετε να φύγετε. Παίρνετε και από αυτό, παίρνετε και από εκείνο, παίρνετε και από το άλλο.
0: Είναι για να... κοσμηματοπολείο, είναι μπουτίκ, είναι... σταθερές αξίες εκεί είναι. Αγνή δεν φεύγει ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Η Σιρούλα του Φάδερ, ατσάλινος χειρουργός εκεί. Είναι όλη η ομάδα εκεί και φυσικά Χασάπης κρατάει τα μπόξ και εκεί πέρα δεν γίνεται χωρίς το Χασάπη.
1: Ούτε καν.
0: Έρχεται και Παρασκευό Σαββατοκύριακο να ψήνετε, να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρ. Πρέπει να μάθω να χρησιμοποιώ και τα καναντέρ, θεωρείς τώρα που δεν τα χρησιμοποιεί ο Φάδερ. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να μάθω και αυτό. Γιατί ως τώρα αυτός είχε την πυρόσβεση από το ντουμάνι.
1: Από το ντουμάνι.
0: Μόνο να μάθω και το καναντέρ μου λείπει τώρα, δεν ξέρω.
1: Ό,τι ξέρεις καλό είναι.
0: Αυτό που δεν αλλάζει σίγουρα ποτέ είναι ο πίνακας με τις προσφορές. Ατελείωτες καθημερινά. Να παίρνετε τα καλύτερα πάντα στις καλύτερες τιμές. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα.

0: Έχω αφήσει μηνύματα, ρε μάδερ. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, Όλγα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία του Άργου σήμερα ο Πέρης μας. Καλημέρα, Πέρη.
1: Καλημέρα.
0: Η Μένη έστειλε ζώδια μετά την παρότρινσή σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα διαβάσουμε και αυτά στη συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλή Πέμπτη με υγεία και ο Παναγιώτης μας, Μίνι Μάρκετ και Φαλάρι. Καλημέρα και στον Νίκο τον Παουτζή. Για να δω. Γενέθλια πότε έχει. Α, με ρωτάει πότε έχω γενέθλια εγώ και πότε ο πατέρας μου. Για να ξέρει πότε θα έρθει για κέρασμα, λέει.
1: 28 λοιπόν, Οκτωβρίου είμαστε κλειστά.
0: 28 Οκτωβρίου είναι αργία, είμαι θα κλειστά που έχω εγώ. Και 18 Δεκεμβρίου ο Father που εδώ είμαστε.
1: Που είμαστε ανοιχτά.
0: Κάθε χρόνο φέρνουμε κεράσματα εντωμεταξύ στη γιορτή του Father και στα γενέθλια. Και κάθε
1: ναι,
0: χρόνο
1: γιατί
0: δεν έρχεται κανείς.
1: Δεν είμαστε, είμαστε κλειστά στη γιορτή.
0: Δεν έρχεται κανείς. Δηλαδή, παίρνω τα σοκολατάκια και μετά αναγκάζομαι να τα φάω όλα μόνη μου.
1: Εσείς θα έρχεστε στη γιορτή της Έλενας.
0: Μπράβο, 21
1: γιατί
0: Μαΐου.
1: Στα γενέθλιά
0: της. Και στη γιορτή μου, πάλι δεν ήρθε κανείς.
1: Στα γενέθλιά της είμαστε κλειστά και στα γενέθλια του Father, γιατί στη γιορτή του είμαστε κλειστά.
0: Παιδιά, ήρθε η ώρα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πάει η πρώτη ώρα, πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό.
10: το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
12: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
13: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
12: στιβαρές πόρτες,
13: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
12: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
13: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
12: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
13: Good Design by Nikou.
12: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
13: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Antennas FM 93,6.

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα με ψηλά τις κεραίες και mother και σήμερα στην παρέα μας. Για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, εννοείται και Facebook, εννοείται και Instagram, εννοείται και στο προφίλ του Father, κανένα πρόβλημα, ανοιχτά τα έχουμε όλα, τα βλέπουμε όλα και τα παρατηρούμε. Και επιστρέψαμε με κατασκηνώσεις κούρα, παιδιά μου, και φύγαμε για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου καλοί, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα μάλιστα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν, αυτές είναι οι ημερομηνίες μας, προλάβετε. Γιατί όπως τα ξέρετε πολύ καλά οι παλιοί γονείς και πρέπει να τα μαθαίνετε και οι νεότεροι σιγά σιγά, οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Μπορεί να είμαστε το μεγαλύτερο γκρουπ, αλλά είμαστε και το γκρουπ που έχουμε τη μεγαλύτερη ζήτηση, όπως καταλαβαίνετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε τι είναι, mother?
1: Να πάρετε τηλέφωνο την κυρία Μαρία.
0: Ακριβώς, το μόνο που έχετε να κάνετε λοιπόν είναι να καλέσετε τη μοναδική, είναι μία και στον κόσμο αλικαμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριά, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934-93-32-25. Και καλό καλοκαίρι!
1: Έχω...
0: Ναι.
1: Έχω και ένα... Κι εγώ ένα μήνυμα.
0: Α, έχεις αρχίσει να έχεις φαγκλάβει.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Τελείωσε.
1: Έχω κι εγώ μια φίλη Μένη.
0: Α, ναι, κι εσύ.
1: Μου στέλνει καλημέρα με αγάπη. Απλά δεν ξέρω αν είναι η ίδια.
0: Η ίδια είναι. Από σίγμα αρχίζει το επίθετο. Ναι. Η ίδια είναι. Είναι άρα... η αστρολόγος της εκπομπής μας, Μένη μητέρα.
1: Άρα έστειλε και σε μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ξέρεις ότι η Μένη είναι η πιο δίκαιη ακροάτρια. Δηλαδή θα στείλει στο Father, θα στείλει και σε μένα. Δεν θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και έχεις την καλημέρα και της Δήμητρας από το Ανθοπολείο Χλωή.
1: Αγαπημένη μου.
0: Μας στέλνει τα φιλιά της και η Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι στο διάλειμμα μίλησα και με την κυρία Ιωάννα μας, η οποία πρόλαβε τον κλείδωνα και μας είπε ότι τα περιέγραψε πάρα πολύ ωραία η κυρία Μαρούλα. Μόνο που τραγουδούσαν και ένα τραγούδι. Στολίζουμε τον κλείδωνα, δεν το θυμάμαι όλο, αλλά υπήρχε και ένα τραγούδι για τον κλείδωνα. Και βλέπω ότι σας άρεσε αυτό το θέμα. Σήμερα είναι η αναδύωση του Εθήμου από τον λαογραφικό όμιλο Αριέστε, στο Άργος Οριστικό, στο πολιτιστικό κέντρο του Άργους, στις 7.30. Οπότε, όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε και από κοντά, μπορείτε να πάτε σήμερα το απογευματάκι Άργος.

0: γιορτές, mother, δεν προλάβαμε να πούμε προηγουμένως.
1: Εσύ το ξέρεις αυτό.
0: Και παγκόσμιες ημέρες, οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρον σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο Λίβιος γιορτάζει σήμερα, ξέρεις κανέναν?
1: Ο Λίβιο, όχι.
0: Λίβα, πιο έτσι μάγκικο.
1: Ούτε.
0: Λιβύ.
1: Ούτε.
0: Το σπιτιχώρο δηλαδή. Ο Έρος γιορτάζει σήμερα και ο Έρωτας. Να έχεις έναν άντρα τώρα που λέει και ο φάδερ να το λένε έρωτα. Και να του λες έρωτα, σου έχω πολύ μεγάλο έρωτα.
1: Ξέρεις τι είχα πάθει μια φορά σε διακοπές?
0: Τι είχες πάθει?
1: Ήμουν μικρή βέβαια. Ήμασταν στην Ουρανούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που μέναμε δίπλα μας ήταν κι άλλο ένα ζευγάρι.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε...
0: Είχες πάει με τους γονείς σου?
1: Με τους γονείς μου, ναι. Και με τους γονείς μου και με τους θείους μου.
0: Α, και με τους θείους, παρέα, ωραία, πάντα. Καλημέρα στις θείες και στους θείους.
1: Στις θείες και στους θείους, εδώ δίπλα στην Καλλιθέα στους θείους μου.
0: Και στον Ταϊλάκη, φαντάζομαι.
1: Και στον Ταϊλάκη.
0: Ωραία.
1: Είχαμε πιάσει αυτή τα έτσι, τα ψηλά.
0: Τα ψηλά.
1: Και εμείς Ομόνια, φαντάσου.
0: Και εσείς, ωραία.
1: Όλα τα ύψη.
0: Ναι, και τι είχε γίνει τέλος πάντων εκεί στις διακοπές?
1: Ακούγαν τώρα. Ακούγαμε όλοι. Μία κυρία. Την κυρία τη διπλανή μας.
0: Ναι, ναι.
1: Αγάπη φέρε αυτό, αγάπη φέρε εκείνο, αγάπη φέρε τ' άλλο, αγάπη κάνε εκείνο, αγάπη κάνε τ' άλλο, αγάπη θα πάμε στη θάλασσα, αγάπη είσαι έτοιμος, αγάπη... Και έλεγαν οι πιο μεγάλοι τώρα, έτσι εμείς τι να σχολιάσουμε τώρα. Ο μπαμπάς μου, η θεία μου.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε να παρεθεί να πάρει. Και μεγάλοι άνθρωποι δεν ήταν.
0: Που τις έχουν.
1: Ναι, μεγάλοι άνθρωποι δεν ήταν πιτσιρίκοι, ας πούμε, για να πεις ότι εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να παρεθεί να πάρει. Τι τόσο αγάπη, τι τόσο αγάπη, τι τόσο αγάπη αυτή. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να γνωριστούμε.
0: Ναι, γείτονες ήσασταν.
1: Γείτονες, μέρες. Τότε πηγαίναμε και πολλές μέρες.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Ναι.
1: Λέει η κυρία Ελένη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεστε εσείς? Ελένη, χαρήκαμε πάρα πολύ. Εσείς? Αγάπιος. Άντε λέμε, έτσι εξηγείτε το πράγμα.
0: Πες το έτσι. Καλημέρα στην αγάπη στην Αθήνα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Δεν γιορτάζουν όμως μόνο αυτοί. Γιορτάζει και η Φευρωνία. Και χρόνια πολλά στη Φευρωνία μας, το κομμωτήριο Fan Club.
1: Αυτό ήθελα να πω πριν που είπαμε καλημέρα στην Ανούλα και στην
0: την Πέννη.
1: Την Πέννη και την
0: όλες τις θυμάσαι.
1: Χρύσα.
0: Λοιπόν,
1: λέμε μόνο
0: η
1: την
0: Φεύρο
1: Ανούλα.
0: Δηλαδή, η Φεύρα, μπορείς να την πεις και Φεύρα, η Φευρούλα, η Φευρονίτσα. Αυτά. Χρόνια πολλά, Φευρωνία ξέρουμε. Λίβιο και έρωτα, εγώ δεν ξέρω. Είναι όμως και η μέρα των ναυτικών σήμερα. Είναι παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των στρούμφ. Και θέλω να έρθω εδώ τώρα. Και θέλω να μου σχολιάσω. Καταρχάς τα έβλεπες τα
1: στρούμφ? Μόνο.
0: Πάρα πολύ.
1: Ο Γκρινιάρης μου άρεσε πολύ.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Αν ήσουν ένα στρούμφ. Δηλαδή.
1: Στρουμφίτα θα ήμουν.
0: Να τα θυμίσω λίγο.
1: Καταρχά
0: είναι ο Παπαστρούμφ. Μήπως ήσουν ο Παπαστρούμφ, δεν ξέρω. Υπήρχε η Στρουμφίτα, που ήταν το μοναδικό θηλυκό. Μετά έκαναν κι άλλο ένα, αλλά. Ο Σπιρτούλης.
1: Ναι.
0: Που ήταν ο πιο έξυπνος και διδακτικός της παρέας.
1: Ναι.
0: Στα γυαλιά του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τον απέφευγαν βέβαια λίγο γιατί ήταν παραήταν Σπιρτούλης αυτός. Ο Προκόπης, μήπως ήσουν και ο Προκόπης.
1: Καθόλου παράξενο.
0: Το πιο δυνατό στρουμφάκι που συνέχεια έκανε γυμναστικές εκεί πέρα και είχε και ναι. Το τατουάζ με την κόκκινη καρδιά.
1: Ήμουν και αυτό.
0: Ο Γκρινιάρης. Εκεί σε βλέπω.
1: Ο μπαμπάς σου.
0: Δεν νομίζω.
1: Ο μπαμπάς σου ήταν.
0: Δεν νομίζω. Τους δύο να ήταν ο μπαμπάς μου. Ο Χαχανούλης.
1: Αυτός μ' άρεσε πολύ.
0: Ναι. Ο μηχανικός του χωριού, ο Ξεφτέρης.
1: Και αυτό μπορεί να ήμουνα.
0: Και αυτό, μην ήσουν ο Ξεφτέρης. Τώρα που τα βλέπω και τα παρατηρώ, νομίζω για Ξεφτέρης έχω.
1: Α, όσο τα βλέπεις και τα παρατηρείς, ναι. Θα δεις ότι ήμουνα όλα.
0: Λίγο απ' όλα. Ο Λιχούδης, μήπως αυτό ήταν ο φάδερ.
1: Μπράβο, σίγουρα.
0: Ο Μελένιος, που ήταν αυτός
1: ωραίος.
0: Που συνέχεια κοιτιότο στον καθρέφτη.
1: Ναι, ωραίος.
0: Ο Χουζούρης.
1: Και αυτός μπορεί να ήμουν.
0: Ήταν εκεί που νίσταζε συνέχεια.
1: Oh,
0: ο Ντορεμί, θυμάσαι τον Ντορεμί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που έπαιζε συνέχεια μουσική.
1: Ναι.
0: Και ο Μάγειρας. Μην ήσουν και ο Μάγειρας.
1: Όχι, ο Μάγειρας δεν ήμουν σίγουρα.
0: Που είχε το λευκό του σκούφο.
1: Αλλά.
0: Ο Φάδερ, ποιο πιστεύει θα ήταν?
1: Είπαμε, ο Γκρινιάρης.
0: Εγώ δεν πιστεύω. Ο Γκρινιάρης, ήσουν εσύ.
1: Όχι.
0: Εσύ γκρινιάζει, ναι, για ρε μάδερ.
1: Όχι, βρε. Μαμά, έτσι νομίζετε. Έτσι δεν είναι γκρίνια η δικιά μου. Εσείς την μεταφράζετε έτσι.
0: Εμείς τη μεταφράζουμε. Ναι. Πώς θα τη μεταφράζουμε δηλαδή.
1: Τίποτα. Είναι.
0: Εγώ ποιο θα ήμουν.
1: Φυσιολογικές παρατηρήσεις.
0: Εγώ ποιο θα ήμουν.
1: Εσύ. Ποιο να ήσουν εσύ.
0: Μήπως ο Σπιρτούλης, επειδή είμαι πανέξυπνη.
1: Ο Μουτζούφλης εκείνος ποιος ήταν.
0: Μουτζούφλης. Ο Σκουντούφλης που έπεφτε.
1: Όχι, ο Σκουντούφλης δεν θα ήσουν σίγουρα.
0: Τι.
1: Αυτός που είχε όλο μούτρα.
0: Ο Γκρινιάρης είναι αυτός.
1: Εγώ έχω μούτρα. Μούτρα κάθε μέρα.
0: Εγώ έχω μούτρα.
1: Μόνο όταν πεινάς.
0: Όταν πεινάω. Αυτό δεν είναι. Δεν με κάνει γκρινιάρα. Όταν πεινάω, εντάξει, ποιος δεν νευριάζει.
1: Η στρουφίτα ήσουν, αμορέ, άντε.
0: Ο Μίτσος.
1: Αυτός που μελετάει πολύ. Πώς τον έλεγαν.
0: Α, ναι. Ο Σπιρτούλης.
1: Και ο Μελένιος θα ήταν.
0: Και ο Μελένιος,
1: λέει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, παιδιά, πείτε μας κι εσείς. Ποιος Τρουμπ πιστεύετε. Γράψτε μας στα σχόλια. Ποιος Τρουμπ πιστεύετε ότι θα ήσασταν εσείς σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα των Στρουμπ.

0: Ερωτικά είναι στα Γκίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα.
1: Κύριε Γιώργο.
0: Συγγνώμη, ξεχνά το συγγνώμη, πρέπει να είσαι ευγενική.
1: Συγγνώμη, κύριε
0: Γιώργο. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο.
1: Πόσο κάνουν αυτές οι γυαλούρες που μου άρεσαν.
0: Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Κοίταξε τώρα. Η Δήμητρα από το Ανθοπολείο Χλωή θεωρεί ότι αυτή θα ήταν ο Λιχούδης.
1: Ναι.
0: Και πιστεύει ότι εσύ θα ήσουν ο Παπαστρούμφ.
1: Παπαστρούμφ.
0: Γιατί λέει τρέχει και φροντίζει για όλους.
1: Αυτό ναι.
0: Εγώ λέει πιστεύω ότι θα ήμουν Στρουμφίτα.
1: Είσαι, δεν είναι. Τι να πω τώρα.
0: Γιατί να μην είμαι ο Σπιρτούλης, ρε παιδιά. Εγώ ήθελα Σπιρτούλης. Για ο Στράτος τώρα, κάτι θέλει ο Στράτος, περίμενε, για να δω. Ο Τασέτας λέει θα ήταν ο Παπαστρούμ. Σιγά ρε μάδε, τι έχεις πάθει?
1: Δεν ξέρω.
0: Πάφα, πούφα, όλη την ώρα.
1: Ίσως και από τον πολύ τον ύπνο από χθες.
0: Από τον ύπνο είναι, όχι από...
1: Όχι, όχι.
0: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου όλη την ώρα. Μετά εμένα λες. Ότι κάθομαι εδώ πέρα και το μόνο που κάνω είναι...
1: Πούφα, πούφα, πούφα.
0: Ο Στράτος ποιος θα ήταν ρε παιδιά? Γράφει τώρα, για να δούμε. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω ποιος θα ήταν ο Στράτος.

0: Ένα απέσιο μικρό στρουμφάκι, λέει ο Στράτος, θα ήταν εδώ πέρα. Γιατί ρε Στράτο, όχι, έστειλε και ο Τασέτας.
1: Το δρακουμέλι δεν έχουμε βρει ακόμα. Δεν τον αναφέραμε τον δρακουμέλι.
0: Ο Τασέτας θα ήταν. Τώρα έχει στείλει ηχητικό, δεν μπορώ να το ακούσω.
1: Είναι τόσο κακουλής.
0: Δεν ξέρω πώς να το ακούσω το ηχητικό.
1: Ο Δρακουμέλι ήταν ο φόβος και ο τρόμος.
0: Δηλαδή ξέρω πώς να το ακούσω. Δεν ξέρω πώς να το βάλω να το ακούσετε κι εσείς. Να, αυτά τα κόλπα μόνο δεν ξέρω.
1: Νομίζω θα τα μάθεις κι αυτά.
0: Έχω την εντύπωση πως ξέρω, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Θα το ψάξω λίγο να δω και τι λέει. Πρώτα μη λέει και τίποτα που δεν πρέπει
1: σωστό
0: να το ακούσουμε.
1: Και,
0: και μετά θα σας βάλω να δούμε τι λέει και ο Τασέτας. Γιατί χθες δεν έστειλε ούτε ένα μήνυμα. Ε? Ούτε ένα
1: τιμωρία.
0: Μήνυμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είπε θα, και ήταν να είναι και εδώ τις προηγούμενες μέρες. Ούτε ήρθε. Είχε δουλειά στα Μελίσια, λέει.
1: Τιμωρία, τιμωρία, τιμωρία.
0: Τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, θα βρω έναν άλλον εναλλακτικό τρόπο να ακούσετε το κασέτα.
1: Μπακαλίστικο, βάλτε το τηλέφωνο στο μικρόφωνο.
0: Αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω.
2: Καλημέρα κυρία Έλληνα και κυρία Όλγα. Ο Στράτος θα είναι ο Γροθοστρούμφ. Δεν έχει βγει ακόμα, αλλά θα τον κάνει αυτός πρώτος.
0: Ο Γροθοστρούμφ, λέει ο Ντασέτας. Έχουν αυτοί, έχουν κόντρα, δεν ξέρω, το ξέρεις.
1: Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου.
0: Κάτι έχει πάρει τα αυτή σου, ε. Βέβαια, πού και πού τα βρίσκουν.
1: Και πού τα χάνουν.
0: Και πού τα χαλάνε. Ναι. Τα βρίσκουν όμως κατά βάθος. Δηλαδή αυτό έχει.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτό έχει σημασία. Αγαπιούνται πάρα πολύ.
1: Μεγάλοι έρωτες, έτσι είναι. Ναι.
0: Άρα ο Στράτος πιστεύει ότι ο Τασέτας θα ήταν ο Μπαμπαστρούμφ. Ο Τασέτας πιστεύει ότι ο Στράτος θα ήταν ο Γρόδος Στρούμφ.

0: Αθήνες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Πάντα, πάντα. We are family. Καλά τα λέει εδώ, καλά τα λένε οι sisters. Let's, we are family. Και πάμε λίγο, παιδιά μου, και στο κτέλ Καστοριάς. Μπιπ! Και συγκεκριμένα με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, αυτή την εβδομάδα.
2: Ετοιμάστε τσάντα.
1: Παραλίας τσάντα.
2: Παραλίας. Μαλλιό, παρέο, πετσέτα και φύγατε.
1: Κουβαδάκια.
2: Τα κουβαδάκια τώρα.
1: Τα κουβαδάκια, γιατί.
2: Άμα πάρετε τα μικρά σας και τα κουβαδάκια.
1: Τι ζόρι ήταν να κουβαλάτε κουβαδάκια.
2: Μόνο κουβαδάκια, μόνο ομπρέλες, μόνο.
1: Πω.
2: Πηγαίναμε σαν να κάναμε μετακόμιση.
1: Μετακόμιση στη θάλασσα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά με το τουριστικό γραφείο.
2: Κάνε μια εικόνα τον μπαμπά σου να προσπαθεί να βάλει την ομπρέλα.
1: Το έχω δει στη ζωή μου.
2: Παναγία μου.
1: Ευτυχώς μετά υπήρξαν τα οργανωμένα
2: φιτσπάρκες. Ποτέ δεν στερεώσαμε καλά ομπρέλα.
1: Ήμασταν κάτω από τον ήλιο.
2: Ήμασταν κάτω από τον ήλιο. Αν φυσούσε όμως, κυνηγούσαμε την ομπρέλα.
1: Μια φορά.
2: Πώς δεν φύσηξε.
1: Μια φορά.
2: Φύσηξε.
1: Μια φορά.
2: Και καλά να κάνετε εικόνα το Χρήστο να προσπαθεί να βάλει την ομπρέλα, να κυνηγάει την ομπρέλα.
1: Με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε τρεις διαφορετικές θάλασσες να πάμε. Ξεκινώντας από το Σάββατο αυτό, που αναχωρούμε για Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και την Κυριακή έχουμε δύο εκδρομές. Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657 ή 69-45. 45, 52, 55.

0: Καλημέρα στο Γιώργο μας από το Fellowship of Magic, τον είδα και χθες. Καλημέρα και στη Ράνια, καλημέρα και από τη Ράνια έχουμε, mother, την... Τι κάνω με το μικρόφωνο σου? Λοιπόν, καλημέρα στη Ράνια. Χθες είχαν την παράστασή του η Λιάντσι Dance Academy και τα κορίτσια χόρεψαν καταπληκτικά όλες. Μας ακούει η Ράνια. Είστε θεές, λέει, μας λείψατε πολύ. Και εμάς μας λείψατε, κορίτσια. Ήταν η πρώτη χρονιά, δεν κάνω λάθος, που δεν ήμουν στην παράσταση της Λιάντσι Dance Academy.
1: Ναι, είδα.
0: Και
1: κάτι.
0: Μου έλειψε πάρα πολύ.
1: Είδα ένα βίντεο. Πόπο, ήταν απίστευτο.
0: Κάθε χρόνο και καλύτερα πραγματικά, και μπράβο και στην Κατερίνα και σε όλες τις δασκάλες αλλά και σε όλα τα παιδιά.

0: έχουμε και αυτά που σας λέγαμε και τις προάλλες. Ακυρώθηκε, ήταν για αυτή την εβδομάδα να δοθεί ο Ε65, το βόρειο τμήμα, αυτό που περιμένουμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχει βγει μια ανακοίνωση και εδώ βλέπω ότι εκτιμάται πως στα τέλη Ιουλίου πια θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στην κοινωνία αυτή τη νέα σπουδαία εθνική υποδομή, λέει εδώ ο Υπουργός. Πρόκειται για ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής και έχουν κατασκευαστεί γέφυρες, σύραγγες αλλά και ανισόπεδοι κόμβοι που θα εξασφαλίσουν άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο σε περιοχές όπως των Τρικάλων και των Γρεβενών. Ο Ε65 είναι ένας σύγχρονος οδικός άξονας που θα προσδώσει μεγάλη δυναμική στην υπηρετική Ελλάδα, καθώς θα συνδέσει απευθείας την Παθέ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο με ασφάλεια και άνεση. Ήταν αυτή την εβδομάδα τώρα μέσα Σαββατοκύριακο να δοθεί. Πάει για ένα μήνα μετά. Εκτιμάται, βλέπω κιόλας, πως πάει για τέλη Ιουλίου.
1: Καλά, καλά. Θα φύγει
0: να
1: το
0: ευχηθούμε να είναι νωρίτερα και να μην είναι. Σιγάρε, μάδερ. Και να μην είναι τέλη Ιουλίου, δεν ξέρω. Ελπίζω να δοθεί νωρίτερα. Όχι σίγουρα αργότερα όμως. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κύριου Δήμα. Και αναμένουμε τις εξελίξεις.

0: τώρα. Ναι, μα δεν θέλεις να πεις κάτι.
1: Όχι, όχι, είπα ότι θα φύγει το καλοκαίρι, αυτό ήθελα να πω και σίγουρα θα.
0: Μην λες έτσι.
1: Καλοκαίρι είναι, άδειες δίνονται. Ποιοι να δουλέψουν, ποιοι να.
0: Μιλούσαμε και χθες με την Αγάπη και τον Σάκη στην Αθήνα. Και τα παιδιά είναι να έρθουν τώρα, αρχές Ιουλίου.
1: Κανονικά, θα έχει πλάκα να πίστευαν ότι θα έρθουν από αυτό το δρόμο.
0: Όχι, θα πει. Μα προχθές είχαμε πει ότι θα γίνει 27 τα εγγένεια. Οπότε τα παιδιά λογικά θα έρχονται με τον καινούριο δρόμο.
1: Όχι, ρε παιδιά, και εσείς περιμένετε να σας πει και πώς θα είναι.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Όχι, λες.
1: Όχι.
0: Ναι. Περιμένουμε να έρθουν και λίγο γρηγορότερα.
1: Φθινόπωρο.
0: Να μην κάνουν τόση απόσταση και κουραστούν τα παιδιά, έχουν και δύσκολα.
1: Φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο πιστεύεις.
1: Και βλέπουμε.
0: Όχι, ρε μάδρη, μην μας λες τέτοια. Λοιπόν, να πάμε στο Ανθοπολείο Χλόη. Μια και τα λέγαμε
1: στην
0: και προηγουμένως με τη Δήμητρα που πιστεύει ότι θα ήταν ο Λιχούδης από τα Στρούμφ. Συνεχίστε να στέλνετε κι εσείς ποια Στρούμφ πιστεύετε θα ήσασταν, γιατί σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα Στρούμφ. Και αφού έχουμε πάει Ανθοπολείο Χλόη, να απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, τον προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και στο καλοκαιράκι και τι μας αρέσει πολύ να κάνουμε, να καθόμαστε στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας. Αλλά πρώτα πρέπει να τα στολίσουμε, να βάλουμε ωραιότατα λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας, τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος, να κάνουμε ωραία ατμόσφαιρα και με τα κεριά από Noble Senses που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλόη, που είναι τα αγαπημένα της Mother, η οποία γενικά δεν μπορεί να αντέξει καμία μυρωδιά. Αυτά τα κεριά τα έχει δίπλα της ακριβώς στο γραφείο, δίπλα στη
1: μύτη μου από κάτω.
0: Το έχει, γιατί είναι μοναδικά αυτά τα κεριά πραγματικά. Και νέες μυρωδιές, cinnamon roll κτλ. Κτλ. Να τα δείτε όλα από κοντά. Πού μας βρίσκεται τώρα? Στην Αποδήμων Καστοριανών, στη Χλόη, όπως το λέει και το όνομά μας. Δηλαδή είναι Χλόη και γιατί είναι στη Χλόη και γιατί είναι Χλόη από τα λουλούδια, καταλαβαίνετε. Απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365. Και αυτό το ημίωρο, το κατάλαβες?
1: Με αυτά και με αυτά πάει και αυτό το ημίωρο.
0: Οπότε, τι κάνουμε τώρα?
1: Θα πάμε για υπέροχες διαφημίσεις.
0: Και μετά τι κάνουμε? Καλή
1: μετά θα ξαναείμαστε εμείς εδώ.
0: Εδώ? Δεν θα φύγεις, δεν πας πουθενά?
1: Όχι, νωρίς είναι ακόμα.
0: Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό λοιπόν και γυρίζουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια.

0: ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daubin.gr.
1: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
2: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: Πληροφορίες και εγγραφές για το νομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι, γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφία.
7: ζωοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
11: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
10: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
12: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, εδώ και επιστρέψαμε και πάμε λίγο στα θέματα μας για σήμερα. Πήραμε και χθες μία επιστολή από την ομάδα Πλάτανους. Μιλάμε φυσικά πάντα για το μεταχρωματικό Elkost που έχει πλήξει κάποια πλατάνια εδώ στην Καστοριά. Και θέλω να καλημερίσω αρχικά τον κύριο Χρήστο Νατζούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Και μαζί
1: μας... αναρωτική δεν μπορούμε να απολαύσουμε.
0: Ήθελες να απολαύσεις την αναρωτική σου?
1: Καλά είστε?
0: Τα θέματα είναι τρέχοντα, τι να κάνουμε, είναι επίγοντα. Θα έχουμε και μια ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο. Μαζί μας έχουμε και την κυρία Νικολέτα Σουλιώτη. Καλημέρα κυρία Σουλιώτη.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας καλημερίζουμε και εμείς.
1: Κυρία Σουλιώτη, να πούμε ότι είναι η υπεύθυνη που έχει έρθει από το ΕΛΓΟ για να επιτηρήσει την κοπή των πλατάνων που γίνεται και αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, με χειρουργική ακρίβεια, κυρία Σουλιώτη.
2: Ναι, σχεδόν ολοκληρώθηκε η αφαίρεση των νεκρών προσβλημένων δέντρων. Έχουμε κάνει ήδη και την επόμενη ενέργεια που ακολουθεί αυτό το πρωτόκολλο που αφορά στην έχηση δανειοκτόνου, ουσιαστικά την ελεγχόμενη από εμάς νέκρωση των αμέσως επόμενων γυπνιαζόντων υγιών δέντρων πλατάνου. Με σκοπό να δημιουργήσουμε μια ουδέτερη ζώνη και να μην μας ξεφύγει ασθένεια σε περισσότερα δέντρα. Άρα ολοκληρώσαμε αυτές τις εργασίες. Τώρα ολοκληρώνουμε λίγο και τον καθαρισμό της θέσης και την απολύμανση του σημείου.
1: Έχουν απομακρυνθεί και οι ρίζες των τριών αυτών δέντρων ή
2: όχι,
1: είναι αδύνατο?
2: Όχι. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο και δεν έχει και νόημα κάτι τέτοιο. Θα σας πω γιατί γίνεται αυτό. Όταν έχει ένα μεγάλο ρυθμό σύστημα και είναι δύσκολο να συμβεί, αλλά και αν μπορούσαμε να το κάναμε, γενικά θα δημιουργούσε μια διατάραξη στο έδαφος που δεν είναι επιθυμητή. Δηλαδή θέλουμε ουσιαστικά να μην θέλετε πειράξουμε άλλο υλικό που μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει την επιφάνεια και να δημιουργήσει μια επιπλέον, ας πούμε, μολυσματικότητα, μια πίεση στη θέση.
1: Κύριε Σουλιώτη, ο κύριος Λίτσας μας είχε πει πριν λίγες μέρες ότι θα κοβόταν ίσως και κάποια δέντρα δεξιά και αριστερά των τριών αυτών πλατάνων. Σήμερα αποφασίσατε να μην κόψετε αυτά τα πλατάνια. Για ποιο λόγο?
2: Όχι, θα σας πω τι γίνεται. Κάναμε ένα σχεδιασμό στο πώς θα γίνει αυτή η εργασία και αποφασίσαμε να μην γίνει κατά τον ίδιο χρόνο. Οπότε, ουσιαστικά σήμερα ολοκληρώσαμε την απομάκρυνση των νεκρών προσβλημένων δέντρων.
1: Και για τα οποία, ολοκληρώσει... δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια ειδική διαδικασία πώς θα μεταφερθούν και πώς θα καούν, έτσι.
2: Αυτά έχουν ήδη φύγανε για να οδηγηθούν σε καύση. Θα γίνει σήμερα και η καύση τους, η καύση του υλικού αυτού. Και ουσιαστικά κάναμε και την έχηση δανειοκτόνου στα δύο τελικά, δηλαδή κρίναμε από αυτό που συμβαίνει στο σημείο ότι δύο δέντρα θα πρέπει ουσιαστικά να θυσιαστούν αν θέλετε υπέρ των υπολείπων, άρα δύο ζωντανά ασυμπτωματικά δέντρα στα οποία ήταν τα όρια ουσιαστικά προς την ίδια την άλλη κατεύθυνση προσβολής, σωστά, τα νεκρώσουμε εμείς με έχηση και σε κάποια δεύτερο χρόνο, όσο να προλάβει να δουλέψει και το δανειοκτόνο, θα γίνει η απομάξη και αυτού του δέντρου. Αλλά δεν θα γίνει, αποφασίσαμε να μην γίνει στον ίδιο χρόνο, δηλαδή να μην γίνει σήμερα αυτό.
1: Όπως καταλαβαίνει η κυρία Σουλιώτη, ειδικά το μέρος όπου βρίσκεστε τώρα, αλλά και όλος ο γύρος της λιμνής, η ομορφιά, όλο αυτό το οποίο βασίζεται στην παρουσία των πλατάνων. Υπάρχουν πολύ μεγάλες συζητήσεις στην Καστοριά. Τι έφερε το καταστροφικό μεταχρωματικό Elkost στην Καστοριά? Γίνεται λόγος και πολλά σενάρια. Από τα μηχανήματα που δουλεύουν σε διάφορα έργα, από τον αέρα. Από πού ήρθε αυτό το μικρόβιο και πλήττει σήμερα τα πλατάνια στην Καστοριά?
2: Τώρα και εγώ η αλήθεια δεν έχω κάποιο στοιχείο στα χέρια μου, όμως και εγώ θα υποθεναλογίσω, ουσιαστικά και εγώ θα αναπτύξω ένα σενάριο, όμως ένα σενάριο που το έχουμε δει λίγο πολύ να συμβαίνει σε τις προσβολές σε όλη τη χώρα. Εφόσον στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς δεν είχαμε πρόβλημα και ουσιαστικά, αν είμαστε σωστοί και θα το βλέπουμε, ίσως είναι το πρώτο σημείο που
1: πρώτη
2: βρίσκουμε.
1: Φορά που έχουμε πρόβλημα.
2: Ωραία,
1: με αυτό το
2: τέλεια, ναι. Είναι όμως ένα αστικό χώρο που σε ένα αστικό χώρο συμβαίνουν πάρα πολλές συνεβάσεις, άρα πιθανά με κάποια εργολαβία κάποια χρόνια πριν, είτε κάποια εξκαφή πιθανά που να έγινε σε κάποιο πλούσιο μη εργολαβίας.
1: Εννοείται πόσα
2: πιθανά...
1: χρόνια πριν, για να καταλάβουμε λίγο το έβρος του χρόνου.
2: Εκτίμηση είναι πάλι αυτό, αλλά σίγουρα πριν τρία χρόνια. Πριν τρία ή τέσσερα χρόνια περίπου κάπου εκεί.
1: Πριν τρία χρόνια έφεραν την αρρώστια σήμερα, έτσι.
2: Είστε πριν 3-4 χρόνια, ξεκίνησε μια αρχική προσβολή στο πρώτο δέντρο, επεκτάθηκε μέσα μπακτηρίες και στα άλλα δύο γειτονικά του δέντρα και είδαμε αυτή την εικόνα, το πρώτο να νεκρώνεται και στη συνέχεια τα άλλα δύο να νοσούν και το ένα να πεθαίνει και τα άλλα.
1: Άρα η βασική γιατί είναι πάντα από κάποιες εργολαβίες ή μηχανήματα που πηρεάζουν το ριζικό σύστημα κάποιων δέντρων, κάπως έτσι.
2: Κοιτάξτε, φανταστείτε ναι, ότι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, είτε ατομικά είτε στο πλαίσιο εργασιών, υπηρεσιών, οτιδήποτε άλλο, είτε στο υπέργειο τμήμα, δηλαδή μια κλάδα, μια άλλη εργασία που θα γίνει, μια τυχαία πλήγωση που μπορεί να γίνει με ένα εργαλείο, με ένα TCB που πέρασε τη φύση, για παράδειγμα, είτε και στο υπόγειο τμήμα, δηλαδή κάνοντας μια διάνοιξη, να περάσουμε μια οπτική, ένα φυσικό αέριο. Δηλαδή, φανταστείτε οποιαδήποτε, βάλτε ό,τι εργολαβία θέλετε εδώ.
1: Άρα η εργολαβία είναι η βασική αιτία ουσιαστικά, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ανά τη χώρα. Δηλαδή αυτό το είδαμε σαν ένα μοτίβο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
1: Υπάρχει κάποια περίπτωση προφύλαξη, δηλαδή υπάρχει περίπτωση απολύμανσης ίσως των μηχανημάτων ή των κλαδευτικών πριν μπουν σε κάποια περιοχή που έχει πλατάνια.
2: Ναι.
1: Υπάρχει κάποιος τρόπος να προφυλαχθούμε στην αρχιά.
2: Είναι άριστη ερώτηση σας, δηλαδή. Εδώ δεν έχουμε ένα θεραπευτικό μέσο, οπότε σημαντικό είναι να μην μεταδίδουμε οι ίδιοι ξενέες αίσθησης στο παθογόνο αυτό. Και όντως αυτή είναι και η φιλοσοφία της νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας, η οποία είναι σαφής ότι καθαρίζουν και απολυμμένουν όλα τα εργαλεία πρώτα να εμπλακούν σε μια τέτοια εργασία που θα χωρά με οποιοδήποτε τρόπο τη θέση που φύγεται ένας πλάτανος, οπουδήποτε στην επικράτεια, δεν βλέπω το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έτσι. Ουσιαστικά και με ποιο τρόπο το ρυθμίζουμε αυτό, λέμε ότι όποιος άνθρωπος θέλει στη χώρα να παρέμβει, να κάνει μια εργασία, μια κλάδες για παράδειγμα, είτε μια εξκαφή, ένα έργο τίποτε, σε θέση που φύγεται πλάτανος, θα πρέπει να περάσει πρώτα από την οικία δασική υπηρεσία.
1: Πρέπει να είναι υποχρεωτικό και αυτό στα όρια της εργολαβίας.
2: Αυτό το λέει η νομοθεσία, ναι. Αυτή είναι η ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα μας τώρα. Και όποιος δεν το κάνει αυτό είναι παραβάτης. Πρέπει να καταγγέλνει τα μοιά του. Φυσικά και επίσης γι' αυτό θέλουμε και τη βοήθεια των πολιτών. Δηλαδή αν δούμε κάποια αυθαιρεσία, κάποιον να μπαίνει να παραμβαίνει σε θέση που υπάρχει πλάτανος και έχει έστω και την υπόνοια ότι δεν έχει υπάρξει σχετική αδειοδότηση, τότε θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουμε την ελληνική δασική υπηρεσία, π.χ. εδώ σπίτι στην Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, να ρωτήσει σχετικά για να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Αν έχει γίνει σωστά ό,τι πρέπει να έχει γίνει, να έχει πάρει αδειοδότηση και να έχει καθαρίσει και απολυμάνει τα εργαλεία που θα πλακούν. Αν δεν έχουν γίνει αυτά, έχουμε πρόβλημα. Και έχει πολύ σοβαρές ποινές.
1: Άρα λοιπόν, πρόσημα, ήδη υπάρχει το νομικό πλαίσιο.
2: Φυσικά και υπάρχει.
1: Υπάρχει το νομικό πλαίσιο που υποχρεώνει τους εργολάβους να κάνουν απολύμανση πριν μπουν. Πολύ ωραία. Τώρα να δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι όλης αυτής της δεντροστοιχίας. Υπάρχουν και σενάρια που λένε ότι σε κάποια χρόνια θα μπορούσε να εξαφανιστεί όλο αυτό το... στην περίμενα της λίμνης, όλο αυτό το σύμπλεγμα των πλατάνων. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να πούμε ότι μπορούμε να πάρουμε και δείγματα και από άλλα σημεία του γύρου της λίμνης για να ελέγξουμε την κατάσταση. Είναι νωρίς ακόμα, μπορούμε να το δούμε από τώρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια ασθένεια η οποία από τη στιγμή που θα υπάρξει μια προσβολή μέχρι τη στιγμή που θα έχω συμπτώματα στην κόμη που θα με βοηθήσουν να υποψιαστώ ότι κάτι συμβαίνει εδώ, παρέχεται ένας χρόνος, ένα χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Που αυτός εξαρτάται από τις συνθήκες, το πόσο ήταν το αρχικό μόλισμα, σε ποιο σημείο του φυτού μολύνθηκε, το μέγεθος και τις αναπτυξιακές συνθήκες του φυτού. Δηλαδή είναι μια πολύ παραγωγική, αν θέλετε, προσέγγιση. Οπότε ουσιαστικά και χθες με τον Διευθυντή Δασών κάναμε αυτή την προσπάθεια να έρθουμε ξανά. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Κάναμε και παιδί, είναι και εγώ στην πόλη. Κάναμε παρέα μια επισκόπηση στο παραλίμνο της Καστοριάς. Αλλά πέρα από αυτό και η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς σταθερά, αλλά ο Δήμος που πλέον είναι γνώστη της κατάστασης και του τι συμβαίνει με αυτήν την ασθένεια, το κάνουν αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο επιφυλακής. Και εδώ έρχεται να προσθεθεί, αν θέλετε, και αυτό που κάνετε εσείς τώρα, που είναι ενημέρωση, ουσιαστικά πολλαπλασιαστεί σε αυτό μπορεί να έχει οι πολίτες. Δηλαδή να καταλάβουν πώς λειτουργεί αυτή η ασθένεια. Η ίδια, εάν που μη γίνεται το βρεθέ, ανακύψει ένα άλλο νεκρό δέντρο, άμεσα να μας ειδοποιήσουν, ώστε άμεσα να προλάβουμε να το ελέγξουμε. Αν το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να πάμε πάρα πολύ καλά να φυλάξουμε τη λίμνη. Δηλαδή δεν θα έχουμε κανένα θέμα. Αν είμαστε σοβαροί.
1: Αν ενοχληθήκατε άμεσα, αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ισχύει.
1: Θα είναι... ισχύει, έτσι.
2: Ισχύει. Θεωρώ ότι ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν πολύ γρήγορη αντίδραση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι, όχι απλά για να βλογάμε τα γένια μας. Απλά λίγο να έχουμε να μην αυτομαστιγωνόμαστε όμως κιόλας. Η Γαλλία έχει τη μεγάλη το παθολογική παράδοση στην Ελλάδα. Κάνω εγώ, ας πούμε, μια τέτοια υπόθεση, μια εκτίμηση. Αλλά ταύτα να ξέρετε ότι όταν μπήκε αυτή η ασθένεια στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στη Γαλλία, τους πήρε σχεδόν 20 χρόνια κατανοήσω ότι είναι αυτό το παθογόνο που προκαλεί την νεκρόση στα δέντρα πλατάνου.
1: Και δεν υπάρχει μια λύση μέχρι στιγμής, έτσι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το πούμε από την άλλη. Δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο για να γιατρέψουμε αυτή την ιστορία.
2: Επιχειρησιακά, σε επίπεδο να έχουν γίνει δοκιμές και να γνωρίζουν ότι κάτι δουλεύει, σε παγκόσμιο πόλεμο δεν ξέρουμε κάτι. Ξέρω ότι είχε λάβει σε ένα διαγωνισμό μέρος του Ασίμου Ιωαννίνου, αλλά και αυτό καταλαβαίνω ότι είναι. Πολύ πρόημο δεν έχουν κάτι στα χέρια του συγκεκριμένου άνθρωπου. Οπότε σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουμε, αν θέλετε, ένα θεραπευτικό μέσο. Γι' αυτό και μιλάμε ότι μιλάμε για ένα παθογόνο καραντίνας, για το που είναι η απομόση. Η απομόση είναι ένα ζώο στον άνθρωπο που μπορεί να μείνει σπίτι σου ή μείνει στο στάβλο ζώο. Και ένα φυτό δεν μπορεί να γίνει αυτό από πλάτα να φύγει. Άρα δημιουργώ εγώ, αν θέλει, την απομόνωση με αυτά τα λίγο δύσκολα μέτρα που μπορεί να είναι η θανάτωση υγιών δέντρων γύρω του. Αλλά αυτή είναι μια αναγκαία θυσία, αν θέλετε, για να διαφυλάξουν το υπόλοιπο του πλάτα στη θέση. Ακριβώς.
1: Για να είμαστε όμως και ρεαλιστές, αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος στα επόμενα χρόνια να δούμε όλο αυτό το. Την δεδροστική, όπως είπαμε, των πλατάνων στο γύρο της λίμνης να την χάσουμε. Επαναλαμβάνω μια ψύχρεμη απάντηση με την εκτίμηση που μπορείτε να μας δώσετε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τέτοιος ορατός κίνδυνος ή πραγματικός κίνδυνος ή θα είναι υπερβολή να το λέμε?
2: Όχι, θα σας πω λίγο τι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, η πιο μεγάλη επιτυχία σε αυτό το παθογόνο, το πιο δυνατό του, αν θέλετε, προσόν, είναι το γεγονός ότι έχει άμεση σχέση με τον άνθρωπο στη διάδοσή του. Εξαιρετικά άμεση σχέση με τον άνθρωπο. Άρα ουσιαστικά πάει λίγο πίσω στο το ερώτημα, στο πόσο συνειδητοποιημένοι πολίτες, πόσο αγαπάμε στην πράξη τελικά τη φύση και το περιβάλλον. Άρα αν εμείς όλοι καθολικά έχουμε δείξει μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα στο ζήτημα αυτό, θεωρώ ότι μπορούμε να κρατήσουμε κάτω από τη φύση και να μην έχουμε κανένα άλλο προσεκλημένο δέντρο. Και θα απαντήσει κάποιος εδώ και δει και θα του θέσει το ερώτημα. Ωραία, και όλοι οι καθολικές είμαστε πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι και αγαπούμε πάρα πολύ τα πλατάνια. Όπως έτσι και μια εργολαβία από κάπου αλλού και μας έτσι μια. Προφανώς αυτό, εγώ δεν θα σας πω ότι έγινε, πιθανολογικά μπορεί να συμβεί. Αλλά και πάλι και σε αυτό το κακό σενάριο, όσο πιο γρήγορα εμείς στούμε από πίσω και δούμε ότι εδώ έχω πρόβλημα, θα το ελέγξουμε και θα φύγει, θα χαθεί όλη η πλατεία της Καστοριάς. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι ξανά να υπάρξει μια αφαιρεσία, ένας παραβάτης και να ξαναμπεί σε κάποια θέση, αλλά όσο πιο γρήγορα εμείς συνεργήσουμε, είτε σαν υπηρεσίες προφανώς αλλά και οι πολίτες μας ενημερώσουν για πιθανή τέτοια μίκρωση, και εμείς θα αποκριθούμε άμεσα και θα περιορίσουμε την όποια ζημιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα νομίζω ότι ολοκληρώσετε αυτή τη στιγμή την κοπή.
2: Ναι, έχει τελειώσει η κοπή. Οι τομές του πρώτου χρόνου τελειώσανε.
1: Θα ακολουθήσει μια σύσκεψη.
2: Ναι, σωστά.
1: Θα είστε και εσείς, φαντάζομαι.
2: Ναι, νομίζω ότι ναι.
1: Ποιοι θα είναι σε αυτή τη σύσκεψη και τι θα υποθεί σε αυτή τη σύσκεψη?
2: Νομίζω οι παράγοντες τοπικά, δηλαδή η δασική υπηρεσία, και η συντονίστρια υπήρχε της Μακεδονίας, στην κυρία Θεάτρου, η περιφέρεια, η διεύθυνση δασών εδώ τοπικά, ο Δήμος προφανώς, δηλαδή οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς. Ο ΦΙΤΕΚΑ, όλοι
1: θα
2: δώσετε,
1: θα δώσετε κάποιες περαιτέρω οδηγίες για τη διαχείριση?
2: Θα συζητήσουμε πιθανά ερωτήματα ή τι άλλο πρέπει να ελέγξουμε, να προσέξουμε αυτό.
1: Μια διευκρίνηση ακόμη. Τα διπλανά δέντρα δεξιά και αριστερά που είπατε θα θυσιαστούν άλλα δύο δέντρα, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο. Πότε μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό?
2: Θέλω να σας πω ότι ήδη ενισχύσαμε τον ζευγαριστό. Φυσικά έχει αρχίσει να δοκιμάζει τα άτομα, την έκδοσή τους, χημικά. Ήδη δηλαδή τις επόμενες μέρες οι πολίτες της Καστοριάς να κινούνται προς τη συγκεκριμένη περιοχή, θα δουν σιγά σιγά να μαραίνει την κόμη τους και να θα παρτίσουν ξύρα σε αυτά τα δέντρα. Αυτό είναι αναμενόμενο, μην τρομάξουν, είναι ελεγχόμενο από εμάς. Και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα αποφασίσει ο Δήμος που θα είναι αυτός συνεργασία με εμάς, θα περάσουν και στην απομάκρυνση αυτών των δύο ατόμων, ώστε να μην υπάρχει και κίνδυνο για τους πολίτες από κάποια πτώση, κάποιο κλαδί κτλ. Γιατί αυτό θα είναι νεκρά άτομα.
1: Κλείνοντας, κύριε Σουλιώτη, η Καστοριά πρέπει να μάθει να ζει με αυτό πια από εδώ και πέρα, ή μπορούμε να κάνουμε πράγματα?
2: Η Καστοριά και όλη η Ελλάδα, θα έλεγα. Δυστυχώς η περιοχή σας δέχεται μεγάλη πίεση, δηλαδή πολλά δασαρχεία και ειδησίες δασών της Βορείου Ελλάδος και του ευρύτερου εδώ γεωγραφικού τομέα έρχονται να αναφέρουν πρώτες αναφορές του παθογόνου στις περιοχές. Είμαστε σοφότεροι ήδη από αυτά που έχουν συμβεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε μια καλή...
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν τα Γιάννενα γύρω από αυτή την ιστορία.
2: Όλοι αυτοί οι νομοί και η περιοχή της Άρτας, Πρέβεζας, όλοι αυτοί οι νομοί έχουν μεγάλα προβλήματα.
1: Μεγάλα προβλήματα.
2: Και μεγάλα
1: μπορούμε να πάρουμε βοήθεια, πώς το διαχειρίζονται και αν έχουν αποτελέσματα, δηλαδή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια συνεργασία?
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι, κοιτάξτε, ότι είναι κοινή, δηλαδή η θεώρηση είναι μία, ο συντονισμός είναι κοινός αυτές τις υπηρεσίες που σας ανέφερα. Έχουν πολύ καλή γνώση και ως πρόσωπος της επιθεώρησης, οπότε νομίζω ότι ναι, ό,τι εργαλεία και όποιο ανθρώπινο δυναμικό θα βοηθήσει όλο αυτό.
1: Αν το σκαρδάμε αυτό που είπατε, ότι το νομικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέτει για την κάθε εργολαβία απολύμανση μηχανημάτων, ώστε να μην πάμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο αυστηρά από εδώ και πέρα. Όχι λίγο πιο αυστηρά, πολύ πιο αυστηρά από εδώ και πέρα. Ωραία. Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Ευχαριστώ
1: και εγώ. Μας είπατε, θα τα πούμε και στη συνέχεια με οτιδήποτε προκύπτει, βέβαια.
2: Φυσικά, οτιδήποτε θα συστηθεί, θα σας.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ και τους δύο. Father, σε έχουμε στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Όπα. Βύχεις εσύ. Βύχει και η mother. Τι γίνεται σήμερα? Έχετε κάτι?
3: Έχουμε ανοιχτές μπαλκονόπορτες.
0: Ο έρωτας και ο βύχας δεν κρύβονται.
3: Έχουμε ανοιχτές μπαλκονόπορτες.
0: Πώς σου φαίνεται που είσαι ραδιοφωνικά στην εκπομπή σου?
1: Μη χειρότερα, έξω τα νερά μου εντελώς είμαστε τώρα.
0: Ο κόσμος ήθελε να σε ακούσει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνεις.
3: Γιατί ο κόσμος εσένα θέλει να ακούει.
0: Θα σε έχουμε ξανά και σε λίγο.
1: Μπορείτε να βγάλετε άνετα το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα.
3: Α, ναι, τι μας λες.
0: Λίγο καλή ο άνθρωπος.
1: Λίγο όμως να δείτε τι καλός που είμαι, θα σας βοηθήσω λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχουμε και Θωμά Μόσχο.
0: Το έχουμε παραγγείλει
1: κι εμείς. Γιατί πήγε στο Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα αισθανθεί ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αύριο? Και αν αυτά που λέει σήμερα και όσα λέει στα κανάλια θα μπορεί να τα κάνει αύριο ως Υπουργός.
0: Επίσης, πού κατεβαίνει?
1: Αυτό θα σου το πω σε λίγο.
0: Γιατί έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες. Τι νομίζεις, μόνο εσύ είσαι λαγωνικό?
1: Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Καστοριά δεν κατεβαίνει πάντως.
0: Καστοριά δεν κατεβαίνει.
1: Ναι.
0: Άρα εμείς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε Θωμά Μόσχο.
1: Όχι. Κοίτα, για να γίνεις την πορεία υπουργός, δεν χρειάζεται καν να ψηφιστείς. Μπορείς να γίνεις και εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, όπως υπάρχουν ήδη και τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπου θα είναι.
0: Τώρα, πού θα είναι, θα το δούμε μετά τις 11.
1: Μετά τις 11, γιατί τώρα ήταν το θέμα μας, αυτό πολύ σοβαρό θέμα με τα Πλατάνια.
0: Όντως, και σήμερα υπάρχει, όπως είπαμε και προηγουμένως, και σύσκεψη στο Δημαρχείο.
1: Τώρα, μετά από την κοπή εκεί, φεύγουν, θα είναι στην σύσκεψη για τις οδηγίες περαιτέρω.
0: Και ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά τα πράγματα, γιατί δεν θέλαμε να μπούμε σε αυτή την ιστορία, δυστυχώς μπήκαμε.
1: Αυτό που καταλάβουμε τώρα από την κυρία Σουλιώτη είναι ότι κάθε εργολαβία και έργο που πρέπει να γίνεται πια εδώ, γιατί υπάρχει το και έτσι πρέπει να γίνεται, το προβλέπει η νομοθεσία, μάλλον δεν γινόταν.
0: Μάλλον κάτι δεν έγινε σωστά. Αυτό που ήθελα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τώρα, μπορούμε να βρούμε αυτόν που δεν το έκανε σωστά? Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Πριν 3 χρόνια υπολογίζει η κυρία Σουλιώτη. Πριν 3 χρόνια τι γινόταν εκεί?
0: Μάλιστα. Θα δούμε.
1: Τι περνούσε εκεί άραγε? Για να δούμε.
0: Για να
1: ελπίζω
0: δούμε.
1: Από εδώ και πέρα αυτό να σταματήσει κάπου εκεί το κακό.
0: Έτσι.
1: Γιατί επαναλαμβάνω, όλος ο γύρος της λίμνης βασίζεται σε αυτή την ομορφιά των πλατάνων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα απίστευτο.
0: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν...
1: Το οποίο πραγματικά πρέπει να το διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο.
0: Ακριβώς. Ωραία.
1: Θα θυστιαστούν και άλλα δέντρα στην πορεία, λογικά, και να προλάβουμε τα περισσότερα.
0: Πιστεύεις ότι εκτός από τα άλλα δύο, το δεξιά και το αριστερά, δηλαδή.
1: Η ιστορία μας κάνει σοφότερους. Από εδώ και πέρα, πολύ αυστηρή τήρηση των κανόνων.
0: Σωστά.
1: Και πλήρης απολύμανση όλων των μηχανημάτων που μπαίνουν σε περιοχές κοντά στην Πλατάνια.
0: Πολύ σωστά.
1: Μην πω και σε όλο τον νομό.
0: Φυσικά σε όλο τον νομό.
1: Γενικώς
0: να ακολουθείτε το πρωτόκολλο που μας είπε και η κυρία Σουλιώτη ότι υπάρχει.
3: Εγώ βέβαια ήθελα να ρωτήσω αν ένα αντίστοιχο τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε άλλα δέντρα, ας πούμε.
0: Εκτός από τα Πλατάνια.
3: Εκτός από τα Πλατάνια.
1: Αυτά πλήττει μόνο τα Πλατάνια.
3: Όχι. Αυτό πλήττει μόνο τα Πλατάνια.
0: Ωραία.
1: Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφουμε.
0: Μας αφήνεις για λίγο ακριβώς.
3: Άφησε, μας άφησε.
1: Γεια σας.
3: Αυτά τα σοβαρά.
0: Αυτά, ναι. Βλέπεις τι γίνεται. Εντάξει, ήταν ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ από την προηγούμενη εβδομάδα που το ανακοινώσαμε και εμείς εδώ από την εκπομπή. Δυστυχώς, θέλαμε να μείνουμε έξω από αυτή την ιστορία. Το θέλαμε πάρα πολύ. Βλέπαμε τι συμβαίνει στα Γιάννενα. Ελπίζαμε να μην έρθει εδώ. Δυστυχώς ήρθε.
3: Και ευχόμαστε να είναι η αρχή του τέλους εδώ.
0: Ναι, να είναι το τέλος.
3: Ναι.
0: Και η αρχή και το τέλος μαζί.
3: Και το τέλος μαζί, ναι.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο εμείς και στα δικά μας πριν πάμε στο διαφημιστικό μας, γιατί φτάνουμε και στο διαφημιστικό. Και μαζί μας είναι και η Φαντίδης. Με το ψωμάκι μας κάθε μέρα, ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα λατρέψετε. Και δεν είστε συγκεκριμένος τύπος, κάθε μέρα κι άλλο. Εμένα αυτή είναι η πρότασή μου. Φυσικά τα αλμυρά μας, οι κουτάρες μας, γεμίστε κουτάρες, να κεράσετε και τους συναδέλφους στο γραφείο, μην είστε μόνο φαγάδες. Τα γλυκά μας, τι να πεις, και ολοκένουργιο γλυκό, το πιο viral γλυκό, τα μπρούκις. Η Νικολέτα έχει φαγωθεί τώρα να δοκιμάσει μπρούκις.
3: Δεν έχει δοκιμάσει ακόμα.
0: Ακόμα δεν έχει δοκιμάσει.
3: Πού είναι να τη στείλω?
0: Είναι στο σπίτι της λογικά. 8-7-8-7-8 είναι το τηλέφωνο. Τον Ιφαντίδη στείλε.
3: Να στείλω.
0: Λοιπόν, και τα παγωτά μας και τα παγωτίνια μας, καινούργια παγωτομηχανή, και τα παγωτίνια μικρά να τα τρώμε χωρίς τύψεις τώρα το καλοκαίρι να δροσιζόμαστε. 24 ώρες το 24ωρο στην Καστοριά ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιλιόδεντρο.

0: φτάσαμε στο διαφημιστικό μας και σε λίγο περιμένουμε το Θωμά Μόσχο, όπως προανήγγειλε και πριν ο Father, για να
1: πούμε. Θα είναι εδώ ή θα είναι τηλεφωνικό?
0: Νομίζω πως θα είναι εδώ ο κύριος Μόσχος. Τον αναμένουμε. Τώρα θα είναι 11, θα είναι 11 και κάτι. Εντάξει, θα δούμε πως θα πάει. Διαφημιστικό λοιπόν, επιστρέφουμε με την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια, γιατί πρώτη φορά θα ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει ο κύριος Μόσχος.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
5: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
4: Εθελοντισμός.
5: Συντονισμός.
4: Συνεργασία.
5: Αλληλεγγύη.
4: Ασφάλεια.
5: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
4: Ασκήσεις ετοιμότητας.
5: Έρευνα και διάσωση.
4: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
5: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Antennes FM 93,6.
0: Με Lenny Kravitz και Fly Away μπαίνουμε δυναμικά στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Και φυσικά συνεχίζουμε με το πρόσωπο των ημερών που είναι, δεν είναι άλλο από το Θωμά Μόσχο. Καλημέρα Θωμά.
6: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να καλημερίσουμε για άλλη μια φορά και τον κύριο Νατσούλη.
7: Έλα Θωμά, καλημέρα.
6: Καλημέρα Χριστό.
7: Τι γίνεται? Πρώτη φορά τα λέμε με τέτοιο τρόπο και οι δύο από το τηλέφωνο.
0: Είδατε τι κάνω.
7: Είναι αυτό που λένε τη συζήτηση σήμερα. Κρατήστε λίγο, γιατί πρώτη φορά στα 31 χρόνια του σταθμού φιλοξενούμε σκιώδη υπουργό και που ξέρεις αύριο μπορεί να είναι και κανονικός υπουργός. Οπότε έχει μια σημασία το σημερινό.
6: Είναι αυτό που λέμε καταρχήν, Χρήστο, να έρθει ο άλλος στη θέση μας. Τώρα που έρχεσαι βλέπεις πώς είναι η επικοινωνία του τηλέφωνο.
7: Μια χαρά.
0: Γιατί δεν σας έχω καλά.
7: Ξεκούραστα. Εγώ είμαι... πολύ, πολύ ωραία. Για να πάμε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση που νομίζω ότι θέλει να την ακούσει ο κόσμος. Είναι ο Θωμάς πρόσωπο των ημερών από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσε την σχεδιακή κυβέρνηση Τσίπρα. Και το πρώτο σοκ είναι όταν βλέπουμε Θωμά σε Τσίπρα, ενώ ξέραμε την αγάπη που τρέφει και τον δυσμούς που έχει με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Θέλω λοιπόν αρχικά να ξεκαθαρίσουμε, Θωμά, πώς έγινε αυτή η μετακίνηση πολλά χρόνια κοντά στον Γιάννη Βαρουφάκη. Τι έγινε τους τελευταίους μήνες, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα-δυο μήνες, την ώρα που ακούστηκε το εγχείρημα, και άλλαξες στρατόπεδο.
6: Και περισσότερο ίσως θα έλεγα. Εντάξει, τελευταία είχα κάποιες διαφωνίες με το κόμμα. Βρέθηκα και έχει περίπου 1,5 μήνα με τον κύριο Τσίπρα, βρεθήκαμε από κοντά και συζητήσαμε.
7: Άρα μισό λεπτάκι, πρώτη φορά πριν 1,5 μήνα, γιατί ξέρουμε ότι συναντήθηκες δύο φορές με Αλέξη Τσίπρα.
6: Ναι, δύο φορές έχουμε συναντηθεί. Πρώτη φορά πριν κανένα 1,5 μήνα περίπου, δεν θυμάμαι τώρα και εγώ ακριβώς πότε ήταν.
7: Υπόθηκε τι?
6: Κάναμε μια συζήτηση για το αγροτικό και τα λοιπά. Η πρότασή του ήταν ωραία, ακούμε όλα τα προβλήματά σας. Θεωρείτε ότι μπορείτε να τα λύσετε εσείς και να τον αναλάβετε? Θεωρούμε, λέμε ότι μπορούμε. Αν μας επιτρέπει να έχουμε την ομάδα που θέλουμε.
7: Θωμά, ο Αλέξης Τσίπρας σε εντόπισε μέσα από την σκληρές τοποθετήσεις σου στα συστημικά μέσα, στις τηλεοράσεις, στα πάνελ, ο τρόπος με τον οποίο τα βάζεις με τους πάντες. Ήταν αυτό ένα πρώτο ερέθισμα για τον Αλέξη Τσίπρα? Ήξερε και άλλα πράγματα για σένα?
6: Τώρα δεν ξέρω, δεν τον ρώτησα πώς με εντόπισε ή όχι, γιατί η επαφή δεν έγινε απευθείας με τον Αλέξη τον Τσίπρα, έγινε από άλλους συνεργάτες του.
7: Ναι.
6: Μου είπαν τέλος πάντων θέλουμε να βρεθούμε να συζητήσουμε, βρεθήκαμε, συζητήσαμε. Γενικά βρισκόμαστε με όλους και συζητάμε και σε θεσμικό επίπεδο, δηλαδή τους λέγαμε τα προβλήματα κτλ. Και μου είπανε, ωραία, θέλει να σε συναντήσει ο κ. Τσίπρας από κοντά. Λέω, οκ, συναντηθήκαμε, συζητήσαμε. Μας είπε, αν θεωρείτε ότι μπορείτε να το αναλάβετε και να γράψετε αγροτική πολιτική ή αγρότες για τους αγρότες, σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς που είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου αυτή τη στιγμή, δηλαδή που είναι ο αναπληρωτής τομεάρχης, μπορείτε να συζητήσετε μαζί τους και να φτιάξετε κάτι κοινό, δηλαδή να έχει μέσα και τεχνοκράτες και ανθρώπους παραγωγής, καλώς. Αναλάβετε το και φτιάξτε το.
7: Και τελικά τι αποφασίστηκε, θα το φτιάξουμε με τεχνοκράτες ή θα το φτιάξει μόνο σου?
6: Θα το φτιάξουμε σε συνεργασία όλοι μαζί. Μόνος μου δεν μπορώ να το φτιάξω. Είναι τεχνοκρατικά ζητήματα που εγώ δεν τα ξέρω. Τα ξέρουν αυτοί. Αλλά είναι και παραγωγικά ζητήματα που αυτοί δεν τα ξέρουν, τα ξέρουμε εμείς.
7: Θωμά, υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα. Από τη θεωρία στην πράξη. Λες και υποστηρίζεις πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Πολύ μαχητικό τρόπο, έτσι κι αλλιώς το ξέρουν όλοι. Πιστεύεις ότι είναι δύσκολο από τα λόγια να φτάσουμε στην πράξη? Αύριο είσαι υπουργός Γεωργίας. Με τη θέση που έχει σήμερα στην στοιχειώδη κυβέρνηση, ουσιαστικά είσαι ο νούμερο ένα υποψήφιος για τη θέση αυτή, αν έρθει ο Τσίπρας στην κυβέρνηση. Είναι εύκολο να πάμε από τα λόγια στην πράξη ή δύσκολο?
6: Κάποια πράγματα είναι εύκολα να πάνε από τα λόγια στην πράξη. Παραδείγματος χάρη, το να λυθεί το πρόβλημα του ΠΚΠ είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε βούληση να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Γίνονται 86.600 αιτήσεις ότι εκτρέφουν εγώ πρόβατα. Από αυτούς παραδίδουν γάλα οι 40.000, γάλα και κρέας. Δηλαδή 42.600 απλά δηλώνουν ότι έχουν εγώ πρόβατα και επιδοτούνται. Άρα αν θέλεις να τους βρεις ποιοι είναι, μπορείς.
7: Μάλιστα.
6: Και να μην τους επιδοτήσεις και να τους κόψεις. Θέμα είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει. Άρα αυτό είναι εύκολο να λυθεί. Το δύσκολο είναι...
7: Για σένα εύκολο. Ο ΠΚΠ για σένα είναι κάτι πολύ εύκολο.
6: Ναι.
7: Και άμεσα. Το πιο δύσκολο ποιο είναι?
6: Το δύσκολο είναι το πώς θα παραχθεί η αγροτική πολιτική ώστε να αντιστρέψει αυτή την κατάρρευση που έχουμε στο κλάδο, να φέρει νέους ανθρώπους στην παραγωγή, γιατί αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι φεύγουν από την παραγωγή. Δεν θέλει κανένας να έρθει. Όταν παλιά γινόταν πρόγραμμα νέο αγρότη και ανακοινώνονταν 30-40.000 θέσεις και είχαν 100.000 αιτήσεις, και δεν έφτανε το πρόγραμμα και είτε κόβανε λεφτά για να τους βάλουν όλους ή είχαμε πολλούς που ήταν είτε κόβονταν από το πρόγραμμα είτε θα ήταν σε περίπτωση ανακατανομής θα βγαίνανε μετά επιλέξιμοι κτλ. Και σήμερα, όχι σήμερα, την τελευταία φορά είχαμε ένα πρόγραμμα νέο αγρότη με 67.000 θέσεις και κάνανε έτσι 6.700 περίπου, δηλαδή το 10%.
7: Μάλιστα. Τώρα... Πάμε λίγο και στην δεύτερη συνάντηση που γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα είπαμε για την πρώτη. Στη δεύτερη τι έγινε? Που ήταν νομίζω πριν από 1-2 εβδομάδες.
6: Ναι, πριν τόσο πριν. 1-2 εβδομάδες πριν. Ήταν πριν κάποιες μέρες τέλος πάντων και συζητήθηκε ποιοι θα είναι στην ομάδα, πώς θα λειτουργήσει η ομάδα, πώς θα γραφτεί και μέχρι πότε πρέπει να γραφτεί όλο το πρόγραμμα που έχουμε. Συμφωνήσαμε στις θέσεις και σε αυτά που θέλουμε να επικεντρωθούμε. Συζητήσαμε ποιοι θα αναλάβουν τα διάφορα πόστα. Του παρουσιάσαμε και μαζί με τον Βάιο τον Κανή είχαμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν, πρώτον το πω, στην ουσία θα ήταν ένα πανελλαδικό, συνδικαλιστικό, συνεταιριστικό όργανο. Δηλαδή θα ήταν όλα μαζί. Θα εκπροσωπούσε και τους αγρότες, αλλά θα μπορούσε να κάνει και εμπορία προϊόντων, να αναλάβει και προγράμματα κτλ. Όπου εκεί σκοντάσαμε σε νομικά ζητήματα. Ρωτήσαμε την άποψή του και μας είπε αυτό μπορεί να λυθεί άμα κάνουμε ένα αγροτικό επιμελητήριο.
7: Μάλιστα.
6: Παραδείγματος χάρη, θα ζητούσαμε εμείς σε αυτόν τον σύλλογο το ΟΣΔΕ. Και αυτό είναι προσωπικά δεδομένα. Και δεν έχουμε δικαίωμα να το ζητάμε, αλλά και αν το ζητήσουμε πρέπει να υπάρχει μια άλλη διαφύλαξη για το πώς διαχειρίζει αυτά τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Οπότε αυτό ήταν ένα νομικό ζήτημα που ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί και μας λέει ο κ. Τσίπρας, ωραία λέει, μπορούμε να φτιάξουμε ένα αγροτικό επιμελητήριο που θα είναι νόμιμο, που δεν θα έχετε τέτοια θέματα και θα θέσετε εσείς τις βάσεις για το πώς πρέπει να γίνει αυτό το επιμελητήριο.
7: Μάλιστα. Να πάμε τώρα λίγο και στην απόφασή σου, Θωμά, την τελική σου απόφαση για να πεις και το ναι. Συμβουλεύτηκες κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν είναι μια εύκολη, φαντάζομαι, απόφαση. Σίγουρα το οικογενειακό περιβάλλον παίζει πάντα έναν πρώτο λόγο, αλλά σίγουρα παίζει και ο απόϊχος μιας τέτοιας απόφασης. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχεις γερό στο μάχη να ακούς διάφορα πράγματα από εδώ και πέρα. Για τα θετικά δεν το συζητάω, για τα αρνητικά λέω κυρίως.
6: Καταρχήν εννοείται συμβουλεύτηκα την οικογένειά μου, συζητήσαμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο ή όχι, γιατί ήδη με τη δουλειά είμαστε πολύ ζόρικα. Και είναι υπερβολικά δύσκολο και η διαχείριση χρόνου αλλά και τα ταξίδια που πρέπει να γίνουν. Αφού τέλος πάντων βρήκα μάκρη με την οικογένεια ή συζητήσαμε πώς μπορεί να γίνει αυτό και πώς θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, δηλαδή τι θα θυσιάσει ο καθένας για να λειτουργήσουν και τα δύο, Το επόμενο ήταν αυτό που λες να έχεις γερό στο μάτι, αλλά αυτό απ' την άλλη είναι λογικό, γιατί μπορεί να σε αγαπάνε όλοι όταν δεν ακολουθείς μια γραμμή, αλλά όταν σε αγαπάνε, γιατί ο καθένας σε βλέπει όπως θέλει να σε δει.
7: Σωστά.
6: Δηλαδή κάποιος ακροδεξιός μπορεί να με έβλεπε εμένα σαν...
7: Ναι, ο Νεοδημοκράτης θα σας ήθελε στη Νέα Δημοκρατία, ο Πασοξής θα σας ήθελε στο Πασόκ, ο Τσίπρας θα σας ήθελε στο Τσίπρα και ούτε καθεσείς.
6: Ακριβώς. Εκεί όταν ανακοινώνεις τις προθέσεις σου, λογικό είναι να μην σε αγαπάνε, να μην σε στηρίζουν όλοι.
7: Είναι βέβαιο ότι κάποιοι που μέχρι στιγμής σε στήριζαν, ίσως τώρα με αυτή την επιλογή σου να πούν Θωμά, όπα, μέχρι εδώ. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσεις?
6: Εντάξει, λογικό είναι. Καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν μπορώ να πείσω κάποιον ότι εγώ δεν άλλαξα ή όχι. Αυτό θα το δει στο μέλλον και ειδικά μακάρι να εκλεγούμε κυβέρνηση και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι και τι όχι.
7: Το
6: θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Τώρα καθένας, ξαναλέω, κρίνει με τα δικά του δεδομένα.
7: Το γεγονός ότι φαίνεται αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον, μάλιστα υπάρχει και σήμερα μια δημοσκόπηση που έχει και μονοψήφιο Ευγορά με την Νέα Δημοκρατία, είναι κάτι που επηρέασε επίσης την απόφασή σου ότι εδώ υπάρχει μια προοπτική διακυβέρνηση με αυτόν τον χώρο, ενώ κάπου αλλού μόνο θα φωνάζουμε?
6: Υπήρχε και αυτό, Χρήστο, σε αρκετά από τα, ας πούμε, μικρότερα κόμματα στις συζητήσεις, όταν λέγαμε για το αν γίνουμε κυβέρνηση τι θα κάνουμε κτλ. Γιατί υποτίθεται ότι στοχεύεις πολλά. Οι περισσότεροι λένε σε όλα τα μικρά κόμματα, δεν λέω τώρα για ένα συγκεκριμένο, δεν έχουμε αυτά πάντα, δεν θα γίνουμε κυβέρνηση, να είμαστε εκεί να τα λέμε κτλ. Εγώ θεωρώ ότι όταν και να βγούμε στη Βουλή, παραδείγματος χάρη, έβγαιναμε το ΜΕΡΑ25 στη Βουλή, να κάθομαι να τα λέω σαν βουλευτή και να μην αλλάζει τίποτα. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε μια πρόταση του αν κυβερνήσουμε, ελάτε, αναλάβετε εσείς. Δηλαδή, εμείς πάμε για να κυβερνήσουμε. Αυτό λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε για να κυβερνήσουμε και αναλάβετε να το φτιάξετε. Για μένα η λογική επιλογή ήταν ότι θα πάω να το φτιάξω. Δεν θέλω μόνο να μιλάω και να είμαι αντιπολιτευτικό και ασφαλούς. Πάμε να ρισκάρουμε να το φτιάξουμε.
7: Μάλιστα. Τώρα, πώς θα το φτιάξουμε? Γιατί ουσιαστικά έρχονται εκλογές. Ο Θωμάς Μόσχος με κάποιον τρόπο θα είναι στην Αυγουλή. Περίπτωση να είναι στην Καστοριά, λόγω των συγκυριών μάλλον την αποκλείουμε. Φανταζόμαστε περισσότερο ότι ψηφοδέλτιο επικρατείας ή μια υποψηφιότητα σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη θα ήταν αυτή που θα τέριαζε. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πιθανότατα το επικρατείας θα τέριαζε περισσότερο στο Θωμά Μόσχο. Με ποιον τρόπο λοιπόν θα είσαι σε ένα υπουργικό μελλοντικό σχήμα, Θωμά? Εξάλλου υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, να είσαι ένας εξοκοινοβουλευτικός υπουργός σε περίπτωση που αναλάβει τα ενία της χώρας στο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα.
6: Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα, δεν έχουμε καταλήξει πώς θα είναι τα ψηφοδέλτια, Χρήστο. Ακόμα στείνονται οι ομάδες και τα λοιπά. Όταν καταλήξει κάπου αυτό και έχουμε απάντηση, θα την μάθετε.
7: Φαντάζομαι πάντως ότι δεν θα είσαι υποψήφιος στην Καστοριά. Αυτό λογικά, αν το δει κάποιος, μοιάζει το πιο πιθανό σενάριο, να μείνεις στην Καστοριά. Το πιο πιθανό φαντάζει το επικρατείας.
6: Δεν θα το δούμε, όταν έρθει η ώρα. Τώρα, ό,τι και να πούμε.
7: Σε αυτά τα θέματα δεν μπήκατε. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας μόλις πήγε στην Καστοριά.
6: Μπήκαμε και σε αυτά τα θέματα και η απάντηση είναι αυτό που σε λέω. Δεν είναι δύσκολη. Σημασία έχει ότι είσαι το μεάρχης εκεί. Γράψεις την αγροτική πολιτική που θέλεις. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις για τους αγρότες.
7: Ναι.
6: Το σημαντικό είναι αυτό. Και στο υπόλοιπο είπαμε ότι θα καταλήξουμε όταν γίνουν οι ομάδες. Θα δούμε δηλαδή πώς θα γίνουν οι ομάδες και οι πυρήνες κτλ. Και εκεί θα καταλήξουμε πού θα κατεβεί ο καθένας και πώς.
7: Ωραία. Πάμε λίγο τώρα και στους όρους που έβαλες εσύ, Θωμά. Αν έβαλες όρους για να μπεις σε αυτήν την θέση και να ηγηθείς στο αγροτικό τομέα, στο συγκεκριμένο χώρο. Ποιες είναι οι κόκκινες δικές σου γραμμές και τι θα γίνει αν αυτές οι γραμμές αύριο ή δεν τηρηθούν ή ανατραπούν?
6: Δεν θα το έλεγα ακριβώς ότι ήταν κόκκινες γραμμές. Η πρότασή μας ήταν συγκεκριμένη, πήγαμε με συγκεκριμένο πλαίσιο δηλαδή. Και ζητήσαμε να στελεχωθεί από συγκεκριμένα άτομα η ομάδα. Και οι κόκκινες γραμμές, ξέρεις ότι ίσως κάθε φορά αλλάζουν, γιατί σήμερα λες ένα και αύριο σου φτιάχνει κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή διαβουλεύονται την ΑΚΑΠ και λένε ότι στην ΑΚΑΠ θα μπορεί το κράτος να διαχειριστεί τα χρήματα όπως θέλει και τουλάχιστον το 10% να πάει στην αγροτική ανάπτυξη. Δηλαδή από τα 2,8 περίπου δις που παίρνουμε, τα 280 εκατομμύρια να πάνε στους αγρότες. Τα άλλα μπορεί να τα διευκρινίσει το κράτος όπως θέλει.
7: Μάλιστα.
6: Αυτό ήταν ξεκάθαρο σε περίπτωση που συμβεί. Τα χρήματα του ΤΣΙΚΑ παραμένουν στους αγρότες και δεν θα πάνε σε οποιαδήποτε υποδομή χρειάζεται το κράτος ή όχι, θα πάνε για αγροτική ανάπτυξη.
7: Άρα και από τη δική σου πλευρά πήγαν κάποιοι όροι για να μπορέσει να αναλάβεις αυτή τη θέση και να έχεις ουσιαστικά καθόλου το πεδίο μπροστά σου. Το γεγονός ότι είσαι σε αυτό το χώρο σημαίνει ότι αποδέχεσαι τα πάντα γύρω από αυτόν τον χώρο. Γιατί φαντάζομαι ότι στην Καστοριά εξάλλου βρισκόμαστε. Ήδη νομίζω και από τα σχόλια που διαβάζω σου αναφέρουν και άλλα πράγματα για τον χώρο που έχεις επιλέξει, για το μακεδονικό, για πολλά πράγματα. Ίσως θα τα έχεις διαβάσει και εσύ ο ίδιος, γιατί τα σχόλια που έχεις πάρει αυτές τις μέρες, την απόφαση και μετά, είναι πάρα πολλά.
6: Ναι, είμαι σε ένα καινούργιο χώρο, δεν υπήρχε αυτός ο χώρος πριν. Το κόμμα Ελλάς με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι τελείως διαφορετικό και εκείνη η κυβέρνηση τότε με αυτή που πάει να στηθεί στον Ελλάς είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
7: Δηλαδή όταν θα σου πω, οπότε, για το κάνω λίγο πιο απλό, να το κάνω λίγο πιο απλό, είσαι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, τι θα απαντάει ο Θωμάς Μόσχος στην πορεία?
6: Η συμφωνία των Πρεσπών έχει γίνει, Χρήστο, δεν την ψηφίζουμε τώρα για να πω αν είμαι υπέρ ή κατά, αλλά εγώ θα πω το εξής. Αν το μακεδονικό είναι τόσο τεράστιο πρόβλημα για το Τσίπρα, θα έπρεπε να ήταν και για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ήταν οι πρώτοι που είχαν βγει και θα καταργούσαν τη συμφωνία των Πρεσπών μονοπλευρός και τα λοιπά και δεν θα λέγανε ποτέ τη Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία και κατέληξαν να τους υποδέχονται με ονόματα Βόρεια Μακεδονία, να τη λένε Βόρεια Μακεδονία και να μην καταργήσουν καμία συμφωνία. Άρα αν αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πέσει και η Νέα Δημοκρατία σήμερα.
7: Μάλιστα. Πάω και σε κάτι ακόμα τώρα. Γιατί το είδα και αυτό, ήδη έχουν βγει κάποιες δηλώσεις παλιότερες, γιατί πάντα υπάρχει ένα αρχείο, ξέρεις, που πέρα από όλα όσα έλεγες κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία...
0: Μήπως δεν έχουμε τον κύριο Μόσχο? Για να δω ένα λεπτό. Έχω κλείσει και τις δύο γραμμές μας, για να δω ποια γραμμή έχουμε. Ναι.
7: Εντάξει, γιατί κόπηκε η γραμμή πάλι, δεν ξέρω τι.
0: Πρέπει να κόπηκε και του κυρίου Μόσχου η γραμμή.
7: Α, μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι έγινε, ίσως είχαμε κάποιο πρόβλημα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε λοιπόν, μήπως τον κύριο Μόσχο στην άλλη γραμμή? Όχι, δυστυχώς. Ωραία.
7: Μένω εγώ και
0: μένεις εσύ. Ένα λεπτάκι να βάλουμε και λίγη μουσική. Και επανερχόμαστε.
8: Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.

0: Για να δούμε τώρα εάν αποκαταστάθηκαν οι γραμμές.
1: Εγώ είμαι εδώ.
0: Ο κύριος Μόσχος. Έχουμε και τον κύριο Μόσχο. Είχαμε τον κύριο Μόσχο. Ωραία. Θα προσπαθήσω να επανέλθω ξανά με τον κύριο Μόσχο. Φάδερ, εσύ μας ακούς?
1: Εγώ μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ...
0: Ναι.
1: Να σου πω παραπέρα.
0: Ορίστε.
1: Εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο.
0: Εσύ δεν μπορείς να μου πεις κάτι άλλο. Σίγουρα. Το κύριο Μόσχο θέλουμε. Λοιπόν. Ωραία. Για ένα λεπτό. Να σου πω ρε φάδερ, για να με βοηθήσεις λίγο, γιατί παιδεύομαι εδώ ο άνθρωπος. Από το μαύρο τώρα το τηλέφωνο να πάρω τον κύριο Μόσχο ή από το άσπρο?
1: Εμένα από ποιο τηλέφωνο με έχεις πάρει?
0: Εσένα τώρα δεν ξέρω από ποιος έχω πάρει, από το άσπρο. Θα πάρω από το μαύρο.
1: Πάμε, θα πάρεις από το μαύρο. Πάμε από το τηλέφωνο θα μας πάρεις και τους δυο.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι και παρερχόμαστε σε λίγο.

0: Για να δούμε τώρα αν λύσαμε τα τεχνικά μας θέματα. Θωμά.
1: Ναι.
0: Είσαι στη γραμμή, Father.
2: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Πολύ χαίρομαι που σας έχω ξανά και τους δύο. Τους δύο.
2: Λοιπόν, Θωμά, συνεχίζουμε λίγο γιατί είχαμε αυτή την

0: και ο Δημήτρης Μόσχος τότε στα μπλόκα στην αρρωγέφυρα του Άργους, αν θυμάσαι, με την Ολυμπία Τελιγιορίδου τότε να προσπαθεί να προωθήσει ό,τι μπορούσε να προωθήσει και από την Καστοριά, σκληρές και μακροχρόνιες κόντρες.
1: Ναι, μα εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε το ποιος ήμουν, ούτε το ποιος είμαι. Δεν έχει αλλάξει κάτι στις απόψεις μου. Αν η κυβέρνηση τότε εφάρμοζε αυτά τα μέτρα, αυτή να ήταν η άποψή μου. Τώρα σήμερα δεν είναι η κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν είναι και το ίδιο. Ξαναλέω, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε Ελλάς. Σήμερα είναι ένα κόμμα, τότε ήταν 17 διαφορετικά κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Που προσπαθούσαν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση. Ο καθένας είχε την άποψή του. Το ότι εφαρμόστηκε αυτό, εφαρμόστηκε. Τώρα αν φταίει ο κύριος Τσίπρας ή όχι, νομίζω έχει φανεί ότι...
0: Πάντως και γι' αυτό φαντάζομαι ότι είσαι έτοιμος να ακούσεις και τέτοιου είδους πράγματα από το που θα βγαίνουν σιγά σιγά, φαντάζομαι. Είσαι έτοιμος και γι' αυτό. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή το στομάχι.
1: Μα φυσικά αυτά είναι επιλογές. Για μένα, Χρήστο, η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Έχουμε μια ευκαιρία για αγρότες να γράψουμε αγροτική πολιτική για τους αγρότες. Αυτό δεν μας έχει δοθεί μέχρι στιγμής από κανέναν.
0: Και σας δίνετε ευκαιρία.
1: Έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς πολιτικούς, και είχα μια συγκεκριμένη άποψη για τον κύριο Τσίπρα. Όταν συναντήκαμε και μίλησα μαζί του, άλλαξε τελείως άποψη για τον άνθρωπο αυτό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αλλάξει άποψη. Αν θυμάσαι, όταν είχα πάει στην Ευρώπη και γύρισα, σου είπα το ίδιο πράγμα. Πήγα στην Ευρώπη, είδα πώς είναι, συζήτησα και άλλαξε τελείως άποψη και για την Ευρώπη.
0: Και για την Ευρώπη, αυτό μας το έχεις πει, το θυμάμαι. Τώρα, ναι. Ποια άλλα κόμματα, δεν ξέρω αν ήταν το Ελλάς του Τσίπρα, το μόνο κόμμα που σε προσέγγισε εν ώψη και των επόμενων βέβαια εκλογών. Αν υπάρχουν και άλλοι χώροι που είδαν με καλό μάτι να σε εντάξουν στον δικό τους χώρο.
1: Όλοι οι χώροι με προσέγγισαν.
0: Δηλαδή όταν λες όλοι...
1: Από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όταν λες από τη Νέα Δημοκρατία, τι εννοείς, από τοπικά ή κεντρικά.
1: Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, όλα τα άλλα
0: κόμματα... Α, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Τρόμαξα.
1: Ναι.
0: Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, όλοι οι υπόλοιποι χώροι.
1: Ναι.
0: Τους είπες όλους όχι και σε κέρδισε η πρόταση Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω. Τους είπες όχι τους υπόλοιπους. Ναι. Σε μια αναμονή.
1: Όχι. Όταν συζητούσαμε, τους λέγαμε και τους υπόλοιπους. Ωραία, θέλετε αγροτική πολιτική, θέλουμε αυτά τα πράγματα. Ναι, να... ξέρεις, το Υπουργείο που θα τον αναλάβει αυτός, είναι ιστορικός στέλεχος, δεν γίνεται αυτό εύκολα, εκεί πρέπει να έχουμε έναν τεχνοκράτη, να κάνουμε, να ράνουμε. Okay, αφού δεν δέχεται κανένα στην δυσμέση μας, αυτά που ζητάμε δηλαδή.
0: Τώρα μου έρχονται και κάποια μηνύματα στο κινητό, Θωμά. Είσαι έτοιμος για υπουργός, δηλαδή αισθάνεσαι τον εαυτό σου ότι αύριο μια κυβέρνηση Τσίπρα μπορεί να αναλάβει αυτή την τεράστια ευθύνη για έναν χώρο που έχει τραβήξει τα πάνδυνα? Μάλιστα.
1: Δεν έχω ξανακάνει υπουργός, Χρήστο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το αγροτικό είναι ένα θέμα που θα είναι τεράστια ζημιά για τη χώρα από εδώ και στο εξής, γιατί τα πρόστιμα που έχουν βγει, που πρέπει να πληρώσουμε, μέχρι στιγμής πρέπει να πληρώσουμε 470 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα για παλαιότερη διαχείριση του 19 μέχρι 21. Διαχείριση, όχι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αυτό ήταν για λάθος διαχείριση. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ σίγουρα θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο σε πρόστιμα και αυτά όλα τα χρήματα πρέπει να θα, η κυβέρνηση δηλαδή έχει πει στους Ευρωπαίους ότι θα τα πληρώσει από την ΚΑΠ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τα λεφτά που ήταν για τους αγρότες. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει ή όχι, αν δηλαδή μπορεί να πληρωθεί από το κρατικό προϋπολογισμό ή γίνεται κάποια, θα μπορέσει να γίνει κάποια άλλη ενέργεια ώστε να πληρωθούν με δόση στα αργότερα χρόνια, αλλά η ζημιά που έχει γίνει στον αγροτικό τομέα είναι υπερβολική. Οι αγρότες έχουμε χάσει τουλάχιστον το 50% των επιδοτήσεων μας. Δηλαδή παίρνουμε τα μισά λεφτά από ό,τι δικαιούμασταν. Αν παίρνουμε, σκέψτε ότι οι αγρότες δηλαδή έπρεπε να πάρουμε περίπου 1,8 δις είναι συνολικά. Παίρνουμε 900 εκατομμύρια οι πραγματικοί αγρότες και τα άλλα 900 εκατομμύρια μοιράζονται από εδώ και από εκεί. Στα λαμόγια. Αν έχουμε χάσει 6 χρόνια αυτά τα χρήματα στην αγροτική παραγωγή που δεν έχουν γίνει επενδύσεις, που ανθρώποι φεύγουν από την παραγωγή αντί να ενισχύουμε την παραγωγή. Με αποτέλεσμα τώρα να έρχονται και αυτά τα πρόστιμα, που ακόμα και αν πέσουν χρήματα στον αγροτικό τομέα, θέλει πολύ καλή στόχευση στο πού θα πέσουν για να στηριχθεί αυτό το κλάδος και να μείνει ζωντανός. Και να μην υπάρχει και πρόβλημα με τις πληρωμές που έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαπίστευση δεν έχει για να πληρώνει ακόμα. Και με τους Ευρωπαίους αυτά που τους έχουν πει και αυτά που έχουν δεσμευτεί δεν τα έχουν κάνει.

0: Θωμά, νομίζω ότι εδώ κάπου μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω αν και τα κορίτσια θέλουν να έχουν κάποια απορία, η Έλληνα και η Όλγα.
1: Νομίζω ότι σίγουρα αυτά που ήθελα και εγώ να ρωτήσω, δηλαδή σε σχέση με το τι ζήτησε ο Θωμάς.
0: Να το πω και αυτό, γιατί έρχονται μηνύματα να το ξεχάσω. Εάν η ρήξη με το Βαρουφάκι είναι οριστική και άλλα μηνύματα μου λένε δεν καταλάβουμε ακριβώς γιατί έφυγε από το Βαρουφάκι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν θέματα με το Βαρουφάκι στα ερωτήματα εδώ που μου έρχονται.
1: Εγώ το μόνο που θα ήθελα να ρωτήσω ακόμα, πέρα από αυτά που μας είπε στο ΜΑΟ ότι ζήτησες από τον κύριο Τσίπρα, είναι σε σχέση με τη δική σου πρόθεση. Δηλαδή, συζητάμε τόση ώρα για το για πού θα είσαι υποψήφιος, αν θα είσαι στη Θεσσαλονίκη, αν θα είσαι στην Αθήνα, αν θα είσαι στο Επικρατείας. Η δική σου πρόθεση ποια είναι?
2: Δεν έχω συγκεκριμένη πρόταση. Πρέπει να δω, να τα δω όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν γνωρίζω καλά, ας πούμε, τον εκλογικό νόμο για να ξέρω πού μπορώ πιο εύκολα να βγω ή όχι.
1: Πάντως, η δική σου πρόθεση είναι σίγουρα να εκλεγείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε θα προσπαθήσεις να βρεις τη θέση που θα σε εκλέξει ενδεχομένως ευκολότερα.
2: Δεν θα έλεγα ευκολότερα, αλλά θα έλεγα ότι θα πρέπει και να μπορώ σε αυτή τη θέση να μπορώ να πάω. Δηλαδή, δεν γίνεται να βγω βουλευτής Αθήνας και να πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα εύκολα.
1: Σωστά.
2: Ή να βγω βουλευτής Λάρισσας ή Κρήτης. Θα πρέπει δηλαδή και κάπως να μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό. Θα γίνει μετά από συζήτηση.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Οι υπόλοιποι αγρότες κτηνοτρόφοι στη χώρα πώς πήραν την αποφάση στο ΜΑΝΑ, το πούμε και αυτό λίγο.
2: Κοίταξε Χρήστο, τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ή από τη μια μεριά ή από την άλλη. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο.
0: Ναι.
2: Είτε κάποιοι το στηρίζουν, είτε κάποιοι το... Τέλος πάντων, δεν εκφράζονται και με τα καλύτερα λόγια.
0: Ναι.
2: Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ ξέρω ποιος είμαι.
0: Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που μέχρι χθες σου έλεγαν τα καλύτερα, μετά την απόφασή σου είναι τα χειρότερα, κάπως έτσι.
2: Ναι, αλλά αυτό το εξήγησα. Ο καθένας με έβλεπε όπως θέλει, γιατί εγώ δεν είχα.
0: Αυτό το είπαμε για την αρχή.
2: Ακριβώς, και ο καθένας με έβλεπε σύμφωνα με το πώς βλέπει τον εαυτό του. Δηλαδή, σου έλεγα, ο Θωμάς είναι σαν εμένα, είναι Βελόπουλος. Είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι Πασό, ξέρω εγώ. Είναι. Κτλ.
0: Λίγο αν θες να ξεκαθαρίσεις το ΜΑ, γιατί βλέπω ότι μένουν κάποια μηνύματα με τον Βαρουφάκη, είναι οριστική η ρήξη, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο σημείο επαφής και δεν κατάλαβα και ακριβώς όπως μου λέει γράφουν εδώ για ποιο λόγο αποχώρησε το ΒΑΠ, ποια ήταν βασική αιτία.
2: Δεν ήταν μία η αιτία, ήταν πολλές, είναι οριστικό, ναι, δεν νομίζω να...
0: Είναι οριστικό, δεν υπάρχει.
2: Δεν νομίζω να ξαναυπάρξει κάποια συζήτηση για και οτιδήποτε και δεν νομίζω πλέον να τα βρίσκουμε με τον δρόμο που έχει πάρει το κόμμα.
0: Διαφωνείς με την λάθος κατεύθυνση που έχει πάρει και το ΜΕΡΑ25 το τελευταίο διάστημα?
2: Ναι.
0: Η Ολυμπία Τηλιγιορίδου πώς πιστεύεις να αντέδρασε όταν άκουσε ότι θα είσαι ο σκιώδης υπουργός αγροτικής ανάπτυξης του Τσίπρα?
2: Δεν ξέρω, έχει πολύ καιρό που δεν μιλάμε, κύριε Τηλιγιορίδου.
0: Καθόλου?
2: Καθόλου.
0: Υπάρχει άνθρωπος πολιτικός εδώ στην Καστοριά που μπορεί να μιλήσει, να συνοηθείς, να κάνει μια κουβέντα ή όχι?
2: Να κάνω κουβέντα.
0: Σοβαρή.
2: Εννοείται. Τώρα να
0: σοβαρή.
2: Να κάνω, ναι, εννοείται. Τώρα και έχουμε βρεθεί με πολλούς πολιτικούς από την Καστοριά και έχουμε κάνει κουβέντες. Τώρα στο αν θα συνεννοηθούμε.
0: Είναι κάτι άλλο.
2: Είναι κάτι άλλο, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Θωμά, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι πρώτη φορά που μιλάς για αυτό το θέμα μετά την ανακοίνωση ήταν εδώ σε εμάς. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραίο για τον νομό να δούμε αυτό να εξελίσσεται ουσιαστικά. Παίρνοντας μια σπουδαία θέση μετά από αρκετό καιρό. Δεν ήταν πάρα πολύ εξάλλου αυτοί που έχουν πάρει θέσεις κυβερνητικές στην μεταπολεμική ιστορία της χώρας από την Καστοριά. Θυμίζουμε απλά
2: να θυμίσουμε και πάνω Χρήστο
0: Μετάλλικο ότι... Τελιγιορίδου, είναι περιορισμένος αριθμός.
2: Να θυμίσουμε όμως και το άλλο, και ότι την αντίπερα όχθη έχει δεν ξέρω πόσα χρόνια, 20 ετία έχει περάσει που δεν έχουν υπουργοποιήσει κάποιον.
0: Εννοείς από τη Νέα Δημοκρατία?
2: Ναι.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, βλέπεις ότι και από τη Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσης κανένας τέλεχος στην κυβέρνηση.
2: Αυτό ίσως
0: και μόνο από την Καστοριά, από όλο το γεγονός.
2: Ότι ίσως τους βλέπουν δεδομένους και γι' αυτό και δεν γίνεται κάτι για αυτό το τόπο. Γιατί τα τελευταία χρόνια εγώ το μόνο που βλέπω στην Καστοριά είναι παρακμή.
0: Εγώ πάντως και στο Επικρατείας να είσαι, βλέπω τον αγώνα να τον δίνεις εδώ από την Καστοριά, φαντάζομαι. Και για τα ποσοστά της Καστοριάς. Το βλέπω αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή. Δεν θα μου είναι κάτι παράξενο.
2: Θα το δούμε, Χρήστο, θα δείξει πώς
0: ναι, γιατί τώρα πρέπει να στηθεί και η οργανωτική δομή και του κόμματος αυτού στην Καστοριά, όπως καταλαβαίνεις και σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα νέο κόμμα, το οποίο θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία του μέχρι που να πάρει την τελική του μορφή.
1: Υπάρχουν άλλα πρόσωπα ήδη, Θωμά, στην Καστοριά, οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον και για το ψηφοδέλτιο εδώ. Είδαμε ότι εκτός από εσένα είναι και η κυρία Αγγελάκη στη σκιώδη κυβέρνηση, σωστά?
2: Ναι. Υπάρχουν άλλα πρόσωπα, ναι. Με έχουν πάρει και εμένα προσωπικά τηλέφωνο κάποιοι.
1: Γιατί κάποιος πρέπει να έχουμε και εδώ υποψήφιους βουλευτές.
0: Εντάξει, εδώ ο κ. Μπαλταγιάννης, που ήταν και από τους πρώτους που επέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη, θα είναι σίγουρα ο κ. Μπαλταγιάννης στην ηγετική ομάδα. Αν θα είναι και υποψήφιος, θα το δούμε.
2: Και εγώ το ίδιο θεωρώ. Θα το δούμε, όπως λέτε. Σιγά-σιγά στείνονται αυτά. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις στο μέλλον. Έχουμε χρόνο. Δεν έχουν ανακοινωθεί εκλογές ακόμα. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα πάει μέχρι το 27. Εγώ δεν το βλέπω προσωπικά. Θα δούμε.
1: Το βλέπεις για Οκτώβριο,
0: λοιπόν,
1: δηλαδή.
0: Εκλογές εντός του 26.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Έλεστε.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Έλενα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια στο έργο σου, Θωμά.
0: Και βέβαια θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα.
1: Σίγουρα.
0: Με την ευθύνη που έχει ο Θωμάς. Όχι μόνο σε εμάς, νομίζω θα έχει υποχρεώσεις.
1: Σίγουρα.
0: Όλη την Ελλάδα για να μιλάει.
1: Σίγουρα.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή
2: και Έλενα, συγχαρητήρια για την προαγωγή. Ελπίζω να έχει και την ανάλογη αύξηση μισθού από ό,τι
1: τίποτα. Δεν μπήκε ούτε υποδιαστολή στο μισθό μου. Δηλαδή, κάνω τα ίδια. Παίρνω τα ίδια κάνοντας περισσότερα. Και βλέπεις τι έκανα, έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα έπεσαν τα τηλέφωνα.
0: Μην αλλάξετε την νομοθεσία, κύριε Θωμά.
1: Δώστε μας υψηλότερο βασικό μισθό, κύριε Υπουργέ.
2: Βλέπεις ήδη πώς λειτουργούμε.
0: Ωραία, Θωμά, εμείς χαιρόμαστε που όταν βλέπουμε Καστοριανούς να πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. Αυτό μας αρκεί, γιατί πιστεύουμε από όποιον χώρο και είναι ο καθένας, ό,τι και αν πιστεύει. Νομίζω ότι με τις θέσεις που μπορεί να πάρει, μπορεί να βοηθήσει λίγο παραπάνω.
1: Και πρώτη πρέπει να έχει έτσι και την περιοχή του και τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά. Ναι. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάδερ, σε έχουμε στη γραμμή? Φάδερ, σε έχουμε στη γραμμή?
0: Βεβαίως, με.
1: Α, σε έχουμε, ωραία. Να κλείσω τον κύριο Μόσχο. Κοίταξε να δεις τώρα. Μ' ακούς, Φάδερ?
0: Παρακαλώ.
1: Ήρθε η ώρα του Stop Next, αλλά που πρέπει να αφήσω και λίγο να παίξουν τα άλλα, είπε, σωστά?
0: Αυτά δεν είναι κανένα.
1: Δεν πειράζει, άσε τώρα να είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε.
0: Κοίταξε,
1: σωστά σε διαφημίσεις.
0: Σήμα, για να το κάνουμε απλό.
1: Ναι.
0: Το σήμα θα παίξει 11.30 ότι είναι η ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά η ώρα είναι 11.38, παιδιά.
1: Άγια σου, μην ακούτε το σήμα τι λέει.
0: Μην ακούτε το σήμα.
1: Μην ακούτε το σήμα. Η ώρα είναι 11.38. Αφήστε το να λέει αυτό 11.30, ψέματα σας λέει.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.30. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Κυλικείο Ιστοά, καφές λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κυλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Antennes FM 93,6.
1: Ένα-δύο. Επιστρέψαμε για το επόμενο τέταρτο.
15: Τόσο λίγο.
1: Χάσαμε λίγο τους χρόνους προηγουμένως με την πολύ
15: ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν τόσο ενδιαφέρον. Μπράβο.
1: Και πάμε Fellowship of Magic Mother, που σου άρεσε πάρα πολύ χθες.
15: Ναι.
1: Αφού σου άρεσε, θα σε ξαναπάω και σήμερα. Διότι το Fellowship of Magic δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμυθί, το νέο στέκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά, χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, γιατί τι θέλουμε να κάνουμε μάδερ όταν βγαίνουμε έξω?
15: Να ταξιδέψουμε.
1: Να μιλάμε με το... Να ταξιδέψουμε ρε μάδερ. Άμα να ταξιδέψουμε παίρνουμε το πλοίο, φεύγουμε.
15: Όχι ρε Έλληνα, ξέρεις τι ωραία είναι.
1: Να ακούμε τι μας λέει ο άλλος.
15: Ναι.
1: Βγαίνω να πω δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο.
15: Αυτό
1: δεν
15: είναι...
1: μπορώ να τον ακούσω.
15: Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με
1: δεν
15: αυτό.
1: Δεν
15: και ακούς. Εγώ και η παρέα μου, γιατί μεγαλώσαμε πια και δεν ακούμε έτσι κι αλλιώς και πάρα πολύ καλά.
1: Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ. Είναι όλα αυτά λοιπόν, παιδιά μου, που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα. Στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε πει ότι τα θεματικά καφέ στείνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να θυμίζουν κάποια σειρά ή κάποια ταινία. Αυτό το διάστημα έχουμε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ και θα βρείτε και πολλά συλλεκτικά αντικείμενα στο Fellowship of Magic. Και σήμερα δεν είπαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
15: Ναι.
1: Ωραία, στο Fellowship of Magic. Μόνο για σήμερα.
15: Α, δεν το πιστεύω.
1: Μπορείτε να πιείτε την πιο γευστική στρουμφοσοκολάτα, η οποία είναι μπλε. Έχεις ξαναπιεί μπλε σοκολάτα?
15: Όχι.
1: Με έναν κατάλεφο σκούφο σαντιγής από πάνω.
15: Μπορώ να το παραγγείλω να μου το φέρουν
1: μπορείς
15: σπίτι?
1: Μπορείς να το παραγγείλω, φυσικά, κανένα πρόβλημα. Θα πάρουμε το Γιώργο τηλέφωνο, θα το κάνει ο Γιώργος. Δεν είναι τίποτα.
15: Ναι, τώρα αυτό
1: δύσκολο για μας.
15: Τη φαντασία μου την έχει.
1: Λοιπόν, όλοι μπλε. Θα στο δείξω, το έχω και σε φωτογραφία μου. Το στείλω ο Γιώργος, μου είπε να πάμε να μας κεράσει κιόλας άμα θέλουμε.
15: Εγώ λοιπόν, δεν μπορώ.
1: Εσύ
15: να
1: δεν
15: πάω
1: μπορεί, δεν μπορείς.
15: Εκ των πραγμάτων.
1: Δεν μπορείς, αλλά δες το τι ωραίο που είναι. Το βλέπεις.
15: Το θέλω να έρθει σπίτι.
1: Λοιπόν, είναι φανταστικό μόνο για σήμερα.
15: Εγώ είπα ότι δεν πρόκειται να ζητάω από αυτή την εκπομπή τίποτα.
1: Α,
15: αλλά
1: τώρα άρχισε.
15: Αυτό το
1: είδες
15: θέλω.
1: Τι ωραίο που είναι.
15: Αυτό το θέλω σπίτι.
1: Λοιπόν, Fellowship of Magic, μόνο για σήμερα η πιο απολαυστική στρούμφο σοκολάτα για την Παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 μας βρίσκεται στη Νότια Παραλία.

0: Εφημερίδες. Δεν είπαμε εφημερίδες, ρε μάδερ, σήμερα.
1: Να τις πούμε, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, περνάω εντάχει τα πρωτοσέλιδα των έτσι, σοβαρών εφημερίδων.
1: Ναι, γιατί καθημερινή... μας κάθονται λίγο βαριά αυτά.
0: Η καθημερινή, Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Τα νέα τρία φορομπλόκα. Η απογευματινή κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Ο ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Ο ελεύθερος τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Το μανιφέστο έχει έναν μεγάλο τίτλο και γράφει απαράδεκτη, αναφερόμενο στην υπόθεση Κοβέση, αν δεν κάνω λάθος. Το ποντίκι, δύναμη κρούσης με άφθαρτους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο εξώφυλλο. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μεγάλη μπίζνα εκατομμυρίων με συνδρομητική ρευματοκλοπή. Η κόντρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, είναι η δημοσκόπηση για την οποία, στην οποία αναφέρθηκε ο Φάδερ προηγουμένως. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μονοψήφια διαφορά στις δημοσκοπήσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Ο λόγος, τέλος τα ψέματα, και αναφέρεται φυσικά στις πανελλήνιες που σήμερα βγαίνουν οι βάσεις των παιδιών. Οι βάσεις,
1: μετά
0: τώρα,
1: τη μία.
0: Οι βαθμολογίες των παιδιών, και καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Η Εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Political, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Δημοκρατία, παράδεισος για λάθρο μετανάστες. Και πάμε βεβαίως στις δικές μας εφημερίδες. Όπου να ξεκινήσω από την Εσπρέσο. Για να δω τι έχει Εσπρέσο.
1: Για να δω.
0: Έσκασε μεγάλη βόμβα στη Σκορδά. Τέλος η Φέη από το κανάλι.
1: Πού πάει η Φέη?
0: Την έκοψαν.
1: Την έκοψαν ή φεύγει?
0: Την έκοψαν λόγω οικονομικών, λέει, δεν βγαίνουμε. Κυρία Φέη μας, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με εσάς την επόμενη χρονιά. Καλά, φαντάζομαι δεν θα μείνει χωρίς τηλεοπτική στέγη, αλλά πάντως μέγα με το μποντζόρνο πάει.
1: Πάει το μποντζόρνο.
0: Πάει το μποντζόρνο.
1: Μπορεί να μας λέει κάτι άλλο.
0: Ναι, μπορεί. Η κόρη του ψάλτη μόνο στην Εσπρέσο για τον πόλεμο Σμαραγδί Πιατά. Είναι η υπόθεση που σου έλεγα χθες με τον Πιατά, ότι έλεγε ότι πεθαίνουν.
1: Ναι.
0: Άτυχη στιγμή, όσο ανέφερε ο Δημήτρης για τον νεκρό πατέρα μου, λέει η κόρη του Στάθη ψάλτη. Και εδώ βλέπω μετά τραγωδία στη Λέσβο με το χαμό 36χρονης γιατρού πάνω στη Γέννα.
1: Ναι, το διαβάσαμε.
0: Σοκ με τον Γκόνια, τον ποδοσφαιριστή που είπαμε και χθες ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών.
1: Τις χθες είναι, διαβάζεις?
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά κάποιες εφημερίδες δεν τα προλαβαίνουν όλα.
1: Α, και τώρα. Ναι, σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή είχε βγει πρωί η εφημερίδα. Ο άνθρωπος μάθαμε την είδηση μετά την κυκλοφορία της εφημερίδας.
1: Πέθανε μετά. Ναι.
0: Και το τεράστιο θέμα που έχει η Εσπρέσο, ο κατήφορος της Τζούλιας. Πάρε κόσμο από την Αλεξανδράτου για μια χούφτα ευρώ. Στα όρια της ανορεξίας και φορώντας μια φτηνή περούκα, κάνει προσφορές στο OF, δεν κάνει να το λέμε, για δωρεάν οφθαλμόλουτρο. Κρίμα αυτό το κορίτσι, πάρα πολύ κρίμα, και συνεχίζουμε.
2: Αντένες 936.
0: Η Σταρ, τι οδήγησε την όρημη καλονή στο νοσοκομείο, έχει την όρημη καλονή, άκου τίτλους τώρα, εγώ φταίω μετά που τα λέω και νευριάζω. Λέει εδώ την Ανθή Βούλγαρη, όρημη καλονή.
1: Έλεος.
0: Και το θέμα είναι ότι πήγε στο νοσοκομείο η κοπέλα, και αυτοί μην χάσουν τον τίτλο, τέλος πάντων. Έχασε τη Βίλα Φιλέτο στην Αιγιαλία για 10.000 ευρώ. Ποιος? Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Έχασε τη Βίλα του, την πήραν για 10.000 ευρώ.
1: Δεν είμαστε με τα κανένα μας.
0: Τραγικό μυστήριο στη Μυτιλίνη. Νεκρός ο Τάκης Γκόνιας. Τρίχες στο μνημόσυνο του Ανδρέα. Τρίχες στο μνημόσυνο του Ανδρέα. Ξέσπασμα πάνω στο μνήμα του Παπανδρέου, η αντίδραση της Λιάννη στο νέο Πασόκ. Μάλιστα, και στο κεντρικό θέμα της Σταρ, έφαγαν τη Σκορδά η τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή, και το άδοξο τέλος. Σε πανικό η παρουσιάστρα για το αβέβαιο τηλεοπτικό της μέλλον.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί εγώ δεν νομίζω
1: οι μεταγραφές έχουν γίνει.
0: Τηλεοπτικό σεισμός, λέει εδώ, με έντονο παραστοκίνιο.
1: Κάτι θα βρεθεί.
0: Φέη Σκορδά. Και εγώ νομίζω ότι κάτι.
1: Κάτι.
0: Και πάμε στην αγαπημένη μας ελεύθερη ώρα. Πού την έχω βάλει, Νάτι? 45 χρόνια ελεύθερη ώρα, μην τα ξεχνάμε. Κατά των αυξήσεων σε αρχιερείς και σε αρχιερείς και ο Παροναξίας Καλίνικος. Θυμάστε τον Μητροπολίτη Κερκύρας που ήταν και αυτός κατά των αυξήσεων. Αφού μας γέμισε. Τι λέει εδώ.
1: Μετά λες τον father.
0: Ότι, ναι, γιατί μερικά δεν διαβάζονται τις ελεύθερες ώρες, ρε mother.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά κάνεις παρατηρήσεις στο father ότι δεν τα διαβάζει από νωρίτερα.
0: Όχι, ρε. Σου λέω είναι ακραία, δεν μπορείς να τα διαβάσεις. Εκτός εθνικής ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
1: Αυτό παθαίνει και ο father.
0: Εκτός εθνικής ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, αναρωτιέται η ελεύθερη ώρα. Όταν το δόγμα μπαίνει στα αποδυτήρια και στο κεντρικό του, το κεντρικό του θέμα, η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα, Αχ Μαρία των Αυλών, και αναφέρεται στην Μαρία Καριστιανού. Αυτά, εντάξει, πώς σου φάνηκαν?
1: Η Καριστιανού πέφτει, όλο και πέφτει.
0: Αυτή τη στιγμή είναι τρίτο κόμμα στη δημοσκόπηση αυτή στην οποία αναφερόμασταν πριν.
1: Φεύγουν και κάποιοι.
0: Και πάει τέταρτο το Πασόκ. Είναι δυνατόν, ρε μάδερ. Τέταρτο το Πασόκ. Άντε ρε Πασοκάρα.
1: Έχουμε,
0: βάλτε,
1: έχουμε
0: ρε,
1: δρόμο.
0: Δυνατά. Βάλτε, σφίξτε τα λουριά ρε λίγο.
1: Έχουμε

0: Καλημέρα να πω στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στον Δημήτρη Κόκκινη Φιλή, ο οποίος μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Και έχουμε και φιλιά από την κοράκλα του Τίμα Αρθούλα, της οποίας νονός θα είναι ο Θωμάς Μόσχος. Είναι ο Θωμάς.
1: Τέλεια.
0: Οπότε φιλιά και στον νονό από την βαφτιστήρα.
1: Θα έχει υπουργό νονό,
0: ναι, ναι,
1: πω,
0: ναι.
1: Πω.
0: Φαντάς τι επιλογή έκανε.
1: Φαντάς τι δώρα θα παίρνει. Υπουργικά.

0: Fellowship of Magic, σας πήγα. Είδες, ο νους μου στη στρούμφο σοκολάτα.
1: Αυτή τη θέλω όπως και να έχει.
0: House of Beauty όμως θα πάμε. Θα πάμε λίγο προς Άργο Σαριστικό. Γιατί πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας.
1: Και είναι και τα μόνα λεφτά, εγώ πιστεύω, που πρέπει να τα δίνουμε.
0: Χωρίς να το σκέφτεσαι.
1: Μπράβο.
0: Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Άσε που οι τιμές της Μαρίας είναι και πάρα πολύ καλές. Οπότε έτσι και αλλιώς αυτό δεν έχετε να το σκέφτεστε. Μην αγχώνεστε καθόλου. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Να απαλλαχθούμε τώρα που ήρθε και το καλοκαίρι, μια και καλή από τις τρίχες μας. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση. Θεραπεία ενυδάτωση, σύσφιξη, λάμψη. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift. Για έτσι εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2027 πια, που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι για σώμα, γιατί το καλοκαίρι μας πιάνουν και λίγες ανασφάλειες. Πώς να το κάνουμε? Το φέραμε, V-Power και EMS, για σύσφιξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γονατάκια, που λίγο μας έτσι νιώθουμε μια μικρή ανασφάλεια, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, ψάξτε το, V-Power και EMS, και κάνει και για το πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ενεργοποίηση κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση. Και τι δεν κάνει, το βρίσκεται μόνο στο House of Beauty. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368. Μέχρι και σήμερα απουσιάζουμε. Επιστρέφουμε όμως αύριο δυναμικά, οπότε σας θέλω έτοιμες, κλεισμένες με τα ραντεβού σας.

0: Καλημέρα και στο Χρήστο τον Γκρικόνη στα Γιάννενα. Έχεις χαιρετισμούς, mother. Βλέπω εδώ συζητάει και για το θέμα του κύριου Μόσχου. Και πού να πάμε τώρα? Πού θέλεις να σε πάω, mother, πριν το διαφημιστικό? Να σε πάω λίγο μέση Marvels.
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε ένα καινούριο εργαστήρι για τα παιδάκια σας. Γνωρίζω το πρόσωπό μου. Ένα εργαστήριο πυλού και συναισθημάτων. Σ' αρέσει ο πυλός?
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Τμήματα κεραμικής των ενηλίκων, έτσι.
1: Πάρα πολύ δημιουργικό.
0: Τα τμήματα κεραμικής των ενηλίκων, μην ξεχνάτε, που είναι κάθε Πέμπτη, όπως είναι και σήμερα. Παρατηρούμε λοιπόν πρόσωπα και μάσκες, ανακαλύπτουμε τα συναισθήματά μας, δημιουργούμε τη δική μας μάσκα με φυσικό πυλό. Αυτό το εργαστήρι βεβαίως δεν απευθύνεται σε εμάς τους μεγάλους, που έχουμε έτσι και αλλιώς τα τμήματά μας. Απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών. Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8. Για να κλείσετε τη θέση σας τώρα στο Messi Marvels για αυτά τα τμήματα για τα παιδάκια μας, 2467-024-639. Ανηφορίζουμε ψηλά, ανηφορίζουμε, αγαπημένη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47. Το Messi Marvels έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως. Όπως σας είπα, 2467-024-639 για να κλείσετε τη θέση σας για αυτό το πολύ ενδιαφέρον workshop για τα παιδάκια σας από 6 έως 12 ετών. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα. Και εμείς πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε για την τέταρτη μας ώρα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: τρίτη ώρα με ψηλά τις κεραίες. Είμαστε εδώ με Mother σήμερα. Σήμερα που είναι μια έτσι πολύ έντονα συναισθηματική ημέρα, ειδικά για τα παιδιά μας που περιμένουν τις βαθμολογίες
1: λίγο
0: τους.
1: Ακόμα, λιγότερο από μια
0: λίγο
1: ώρα.
0: Ακόμα. Επικοινωνήσαμε με την κυρία Μαρνέρη, με τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή είναι στο Υπουργείο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να την έχουμε μαζί μας. Τα αποτελέσματα έχουν σταλθεί στα σχολεία, οπότε σε λίγη ώρα θα ξέρουμε τις βαθμολογίες των παιδιών
1: κάποια
0: μας.
1: Κάποια παιδιά θα ενημερωθούν και μέσω SMS που έχουν
0: σωστά
1: δηλώσει ότι θέλουν να ενημερωθούν έτσι,
0: σωστά,
1: οπότε είναι όμως αλλιώς.
0: Ήταν τα δικά μας τα χρόνια που πηγαίναμε στο σχολείο. Ήτανε, να σας πω ότι αύριο θα έχουμε την κυρία Μαρνέρη, που θα έχουμε και περισσότερα στατιστικά στοιχεία για το πώς θα πήγαν τα παιδιά μας, και γενικά αλλά και ειδικότερα σε συγκεκριμένα μαθήματα που είχαμε.
1: Ισπανικά έγιναν τελευταία μέρα σήμερα. Να ξέρεις. Ναι.
0: Υπήρχε μαθητής που έδινε και σήμερα Πανελλήνιες και σήμερα.
1: Ναι, για Ισπανικά.
0: Σόπαρε,
1: μάλλον. Σήμερα ολοκληρώθηκε δηλαδή.
0: Δεν το ήξερα.
1: Σαν πώς το λένε, μάθημα επιλογής.
0: Και πότε πρόλαβαν και τα εξέτασαν κιόλας?
1: Πιθανόν αυτό.
0: Ήταν πολύ λίγα, λες, ε.
1: Δεν ξέρω πώς και εμένα με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Σήμερα έδιναν ισπανικά.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερα ότι μέχρι.
1: Ναι, το διάβασα πρωί-πρωί.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος μαθητής από την Καστοριά ο οποίος να έδινε ισπανικά. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αύριο με την κυρία Μαρνέρη, που θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες να σας μεταδώσουμε. Πάμε λίγο Αγκίστρι, στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών εμείς. Και χαρές που θα γίνουν όταν θα βγουν οι βαθμοί και θα πάμε να το γιορτάσουμε στο Αγκίστρι.
1: Τι ωραία εικόνα που είναι όμως έτσι.
0: Να, όλη η οικογένεια μαζί.
1: Να βλέπεις, να στριμώχνεις εκεί λίγο. Να δεις,
0: και να λες όπως τα βλέπαμε παλιά. Έχω πάει στο Αγκίστρι, δεν ξέρω.
1: Ναι, το έχω δει. Και μετά από τη χαρά σου, να πας στο Αγκίστρι, πού να πας.
0: Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε, που είναι ομολαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τα ψαράκια μας, που είναι πέντα νόστιμα, που είναι φρεσκότατα και πολύ πολύ θρεπτικότατα, έτσι. Τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού επίσης, όπως κεμπάπ τόνου, η σνίτσελ ξηφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Είναι όλα καταπληκτικά, η φοβερή μας αυλή. Κρατάει ο καιρός, συνεφιασμένος είναι, μωρέ. Αλλά κρατάει ακόμα και ελπίζουμε να κρατήσει, γιατί έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις και σήμερα. Θα σας τα πω στη
1: συνέχεια.
0: Κοίταξε,
1: μπορεί να είναι συνεφιασμένος, αλλά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Οπότε εντάξει, αποφεύγεις και αυτή την πολιτική κάψα, ρε παιδί μου.
0: Σωστό, βέβαια μπορεί να έχει κουφόβραση. Αλλά εκεί στο Αγκίστρι έχει πάντα δροσιά. Έτσι κι αλλιώς, οπότε είστε καλά, μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Μπορείτε να απολαύσετε τα πάντα.
0: Τα πάντα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, είμαστε στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery. Άμα θέλετε να έρθουν όλα σπίτι σας, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω Volt. Και θα μου πείτε τώρα η mother, μα εγώ δεν ξέρω να παραγγέλνω μέσω Volt και e-food. Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Και κλασικά, με ένα τηλέφωνο. Στο 29-747. 29-747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: γεννάται και η πρόσκληση που περιμέναμε. Έκθεση, τέταρτη έκθεση ιστορικών οχημάτων, τα αγαπημένα μας Classic Cars and Young Timers. Είναι, έχουμε κι άλλα φέτος.
1: Τι είναι το Young Timers?
0: Τώρα τι είναι τα Young Timers? Τα Young Timers είναι αυτά που είναι, ας πούμε, προσφάτως κλασικά. Δεν είναι ακριβώς το κλασικό κλασικό.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και εμείς στο Z3, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λες, να το πάμε να το εκθέσουμε.
1: Νομίζω.
0: Θα έπρεπε να έχουμε δηλώσει ήδη συμμετοχή, νομίζω.
1: Εντάξει, δεν θα το πάμε. Γιατί το κυκλοφορούμε, δεν θα το πάμε.
0: Μα και αυτοί οι άνθρωποι τα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους.
1: Ναι, ρε παιδί, εμείς η καθημερινότητά μας είναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, ήρθε η πρόσκληση λοιπόν που περιμέναμε 4 και 5 Ιουλίου φέτος, το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο πάρκινγκ της Λαϊκής. Το Σάββατο θα έχουμε περιήγηση, έτσι να τα δούμε όλοι ωραία τα αυτοκίνητα. Το πρωί στις 7 η ώρα το απόγευμα θα είναι η έκθεση και το βράδυ έχουμε και μουσικό πρόγραμμα με τους Mobart. Την Κυριακή πάλι θα έχουμε περιήγηση το πρωί να κινηθούν τα αμάξια σε όλη την πόλη να τα θαυμάσουμε όλοι μας.
1: Τι ωραίο!
0: Και μετά τα παιδιά έχουν και γεύμα. Δεν ξέρω αν είμαστε καλεσμένοι στο γεύμα. Έχω γίνει ίδια με το. Μήπως φταίει η καρέκλα.
1: Κάνεις πολύ παρέα με τον μπαμπά σου.
0: Όποιος κάθεται από εδώ, μήπως.
1: Του ανοίγει η όρεξη.
0: Του ανοίγει η όρεξη. Δύο μέρες γεμάτες οδήγηση λοιπόν, χαλάρωση και μουσική σε ένα από τα αμορφότερα μέρη της Ελλάδας, στην Καστοριά. Περιμένουμε κόσμο και από άλλες περιοχές. Θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα που πλησιάζει και το event να μιλήσουμε αναλυτικά και με τα παιδιά. Καλή επιτυχία όμως, τους ευχόμαστε. Πολύ αγαπημένοι μας ο Clock. Και βλέπω και Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας. Συνδιοργάνωση λοιπόν. Οπότε καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους μας. Έχουμε πολλούς φίλους στα Classic Cars.

Δυστυχώς οι χθεσινές εκδηλώσεις λόγω καιρού αναβλήθηκαν και η παράσταση στη Λιθιά, αλλά και η εκδήλωση του Χριστόπουλου. Σήμερα όμως έχουμε ξανά εκδήλωση από το παραδοσιακό χορευτικό ενηλίκων του πολιτιστικού συλλόγου Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος. Το όνομά μου είναι γυναίκα. Και μάλιστα συμμετέχει και το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς. Το βράδυ λοιπόν στις 9.30 στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Θεωρώ ότι θα μιλήσουμε σήμερα με την Άννα τη Χατζηλόντιάδου και για αυτή την εκδήλωση και να μας πει πότε θα πραγματοποιηθεί και η χθεσινή αναβληθήσα. Είναι εκδηλώσεις όλα τα Χριστοπούλια που περιμένουμε πάρα πολύ, πάντοτε με δωρεάν είσοδο, γιατί ο Σύλλογος κάνει πραγματικά υπέροχα πράγματα.

0: Αντένες 936.
1: Να πάμε εμείς και στην Energon, μελέτες κατασκευές, που σας παρέχει τις λύσεις που χρειάζεστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύμφωνες. Με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Φυσικά συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνη επικοινωνία οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 2467044104. Είπα ευλαένεργον.gr το site μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Πες το, γιατί η Νικολέτα μου λέει το λες πολύ ωραία. Πες το.
2: Με κόμπλαρες τώρα.
1: Ένεργον.
2: Contraction.
1: Μία-μία τις λέξεις. Energon.
2: Construction.
1: Constructions.
2: And consulting.
1: And consulting.
2: Engineers.
1: Engineers.

0: Έχεις πάει καθόλου στις καινούργιες πλατείες?
1: Ποιες εννοείς?
0: Πλατεία Ειρήνης και πλατεία Μακεδονομάχων.
1: Να τις περπατήσεις. Α, περπάτησα την Ειρήνης.
0: Α, ωραία.
1: Την, η Μακεδονομάχων είναι από κάτω, έτσι. Ναι.
0: Πώς φαίνονται περπάτησα οι πλατείες?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σου άρεσαν, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Τοποθετήθηκαν τώρα και οι στάσεις των λεωφορείων, τις είδες?
1: Όχι.
0: Πολύ μοντέρνικες μου φάνηκαν.
1: Διάβασα, το διάβασα κάπου χθες, ναι, ότι τοποθετήθηκαν. Είδα μία εικόνα, αλλά είδα εικόνα. Δεν
0: σου φαίνεται πολύ μοντέρνα η αισθητική αυτή?
1: Δεν, δεν μπόρεσα να... Δεν μπορώ να έχω άποψη, γιατί δεν τις είδα ζωντανά. Είδα φωτογραφία η οποία μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Κοίτα, το Σάββατο που θα πάμε και στην εκδήλωση των Lemon Skates,
1: Lemon, ναι,
0: που εγγενιάζουν ουσιαστικά τις νέες πλατείες με αυτόν τον τρόπο, θα τα δούμε όλα από κοντά. Να πάμε να καθίσουμε λίγο στα παγκάκια. Τα παγκάκια τα είδες που είναι και για μαλωμένους?
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Είναι και για μαλωμένους. Είναι και για να έρχεσαι κοντά. Αλλά άμα θες, άμα τα πάρεις στο κρανίο ας πούμε,
1: πας την από πίσω μεριά.
0: Πας από πίσω. Κοίτα την πλάτη μου τώρα.
1: Τις γυρνάς την πλάτη, ναι.
0: Δεν έχω πάει κι εγώ ακόμα.
1: Μου άρεσαν όμως, αυτά τα είδα.
0: Από τα παγκάκια και μετά. Δεν έχω πάει. Οπότε περιμένουμε το Σάββατο την εκδήλωση των Lemon Skates, για την οποία θα σας μιλήσουμε σε λίγο. Να δούμε κι εμείς από κοντά τις πλατείες, ρε παιδιά.

Και από το Μπαϊρακτάριο Δημοτικό Οδείο Καστοριάς παίρνουμε πρόσκληση για μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ένα μουσικό ταξίδι στο έργο των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Αρχοντικό Πυχαιών στις 8.30 με δωρεάν είσοδο. Συνθέσεις και έργα του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Μάνου Λοΐζου, του Σταύρου Κουγιουμτζή, της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, της Ελένης Καραΐνδρου και πολλών ακόμα. Θα συμμετάσχει η χοροδία και οι καθηγητές του ΟΔΙΟΥ. Οπότε τέτοιες εκδηλώσεις, όπως είπαμε, δεν τις χάνουμε ποτέ.

0: Εσύ μας έφερες κανένα θεματάκι για σήμερα?
1: Εγώ διάβασα το πρωί και όλα το διάβασα. Το είχα στο μυαλό μου να το πω, αλλά...
0: Το ξέχασες?
1: Όχι, δεν το ξέχασα. Περίμενα
0: την κατάλληλη στιγμή.
1: Επειδή πάντα ξεκινάς εσύ, λέω άντε μη σε κόβω ρε παιδί μου. Γι' αυτό και δεν.
0: Πάντα ξεκινάω εγώ, γιατί έχω την κονσόλα στα χέρια μου. Πώς θα ξεκινήσω?
1: Γιατί εσύ είσαι αρχηγός, εσύ αποφασίζεις.
0: Άμα θέλω, ποτέ ένα κουμπιτσάκι, κοίτα. Σε έκλεισα τώρα. Μίλα, μα θες. Τώρα.
1: Γι' αυτό λέω, γι' αυτό λέω. Έγινε ένα χαμούλης χθες στο νοσοκομείο στο Αττικό.
0: Τι έγινε αυτό στο Αττικό?
1: Εκείνο κλέβεται για 11η μέρα η Μάρο
0: Κοντού. Ήθελα να το πω και εγώ, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι έγινε με αυτή την υπόθεση?
1: Μπράβο. Η γυναίκα νοσηλεύεται, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Πήγε ένας 90χρονος.
0: 90χρονος τελικά ή 95χρονος?
1: Εγώ για 90χρονο.
0: Γιατί κάποιοι έλεγαν 90 και κάποιοι, νομίζω ο Σκάι βγήκε και το διέψευσε και είπε ότι είναι 95. Τέλος πάντων,
1: κάπου εκεί είναι αυτός ο άνθρωπος. Πήγε με ένα κουτί στα χέρια.
0: Είχε κουτί τελικά?
1: Είχε ένα κουτί.
0: Γιατί κάποιοι λένε ότι είχε γλάστρα, κάποιοι λένε ότι είχε τούρτα. Τι είχε τελικά αυτός ο άνθρωπος?
1: Εγώ για κουτί.
0: Κουτί, μάλιστα.
1: Κουτί. Ναι, τον ρώτησε εκεί, γιατί έχουν και έναν υπεύθυνο ασφαλείας εκεί πέρα. Λέει, θα πάω στην κυρία Κοντού, είμαι συγγενής του, συγγενής της.
0: Ναι.
1: Και κάτι ψηλιάστηκε όμως ο security.
0: Ναι.
1: Και του λέει, ναι, μπορείτε λέει, να ανοίξετε το κουτί που έχετε. Λέει, μα γιατί να το ανοίξω, λέει, γλυκά έχω. Λέει, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει, ανοίξτε το κουτί. Ναι. Και το ανοίγουν το κουτί και τελικά αυτός ο άνθρωπος μέσα στο κουτί είχε ένα μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι θέλει να κάνει με αυτό το μαχαίρι?
0: Το συνέλαβαν πάντως.
1: Τον συνέλαβαν, ναι. Και μετά μιλάνε για έναν άνθρωπο που έχει ψυχολογικά προβλήματα, λέει. Uh-huh. Θα δείξει.
0: Θα ελπίσουμε να πάνε όλα.
1: Τώρα, γιατί με το μαχαίρι ήθελε να πάει μέσα στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού?
0: Γι' αυτό σου λέω ότι κάποιοι λένε ότι είχε τούρτα, οπότε ισχυρίστηκε ότι εγώ ήθελα να κόψω την τούρτα. Και κάποιοι λένε ότι είχε απλά μια γλάστρα, οπότε το μαχαίρι που βρέθηκε πάνω του δεν. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα την αλήθεια. Δηλαδή, περιμένουμε κι εμείς τα επίσημα στοιχεία.
1: Τώρα.
0: Από την ανάκριση.
1: Σίγουρα. Δεν ξέρω αν είχε ψυχολογικά προβλήματα ή αν είχε.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική από τα έτης μέχρι σήμερα.
1: Πάντα στη γλίτωσε.
0: Όταν σου κάνω νόημα. Όταν σου κάνω νόημα είναι κλείσιμο.
1: Εγώ νόμιζα με χαιρετούσες.
0: Α, ναι. Γεια σου, τι κάνεις, ρε. Όλα καλά.
1: Πάντα στη γλίτωσε η γυναίκα από αυτόν και ελπίζουμε να την γλιτώσει γενικώς. Εντάξει, ένας τραυματισμός από πέσιμο ήταν.
0: Ναι, ναι. Να είναι γερή.
1: Πότε δεν.
0: Γιατί είναι και άοκνη έτσι, δηλαδή ακόμα στα 92 της είναι.
1: Ναι.
0: Συνεχίζει και παίζει σε σειρές.
1: Στη γη της ελιάς, παιδί μου.
0: Σειρές,
1: στη γη της ελιάς, ναι. Και πολύ καλό ρόλο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και τα πάει και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η γυναίκα,
0: σύντομα
1: τι να πούμε, φτού, φτού, φτού.
0: Ευχόμαστε σύντομα περαστικά. Και όλοι να είμαστε έτσι. Στα γεράματα, ε. Τι πιο ωραίο.
1: Μόνο.
0: Να είσαι στα γεράματα σαν τη Μάρο Κοντού. Μπορείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο?
1: Όχι.
0: Να είσαι ακόμα ενεργός, να είσαι ακόμα δημιουργικός και να είσαι και μια κορμοστασιά που την αμύθω.
1: Είναι και η Ζωζό.
0: Είναι και η Ζωζό, εντάξει.
1: Που είναι μεγαλύτερη.
0: Η Ζωζό είναι λίγο άρρωστη.
1: Αλλά η Μάρο Κοντού είναι ενεργή.
0: Ναι, είναι ενεργή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι.

0: Πώς το βλέπεις, θα πάμε μέχρι μία σήμερα. Σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ή μου φαίνεται. Θες να κλείσουμε νωρίτερα. Φύγε άμα θες. Θα κλείσω εγώ μετά.
1: Ναι, νομίζω ότι κάπως έτσι θα γίνει, γιατί έχω και άλλα δύο ραντεβού εκτός.
0: Έχεις ραντεβού.

Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες οι θωρακισμένες, με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Να έχεις να αποφασίζεις, μαδερό, τι θέλεις. Ποιότητα, ασυναγωνιστή. Τιμές, ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία, Σμάλις. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Έχουμε και το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ Άργος Ορεστικό και ελπίζουμε να ξαναδούμε και την ομάδα εκεί που της αξίζει. Μετά τις εκλογές λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ Άργος Ορεστικό για τη διετία 26-28. Το νέο διοικητικό συμβούλιο τώρα: πρόεδρος Δημήτριος Σαρής, αντιπρόεδρος Νέστορας Τράντας, γενικός γραμματέας Αλέξανδρος Σαρής, ταμείας Παύλος Παπαδόπουλος και μέλη Φίλιππος Λίλιος, Αλεξάνδρα Πετρίδου, Θωμαή Λιώκου, Βίκτορας Πετλίτσκας και Στέφανος Αρμένης. Καλή θητεία να ευχηθούμε στο
1: διοικητικό
0: ακριβώς συμβούλιο και την ομάδα ξανά εκεί που της αξίζει.

0: Και τι μας αρέσει πολύ τα καλοκαίρια, mother? Τα γλέντια. Λαχανόκηπου σε πάω λοιπόν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Λαχανοκήπων μας προσκαλεί όλους στο μεγάλο παραδοσιακό του γλέντι αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά να γίνει χαμός στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, παράδοση με το συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι και ο Τάσος Μακρύδης και στο γλέντι θα συμμετάσχει και το χορευτικό της Αξίνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς τώρα θα πραγματοποιηθεί και μια τεράστια, θα έλεγα εγώ, λαχιοφόρος αγορά.
1: Είναι εκεί που όποιος πάει φύγει και με δώρο.
0: Διότι έχουμε πάνω από 200 δώρα, παιδιά. Πάνω από 200 δώρα. Ανάμεσα στα μεγάλα δώρα τώρα περιλαμβάνονται μια δωρεάν συμμετοχή για ένα άτομο στην επόμενη μεγάλη εκδρομή του συλλόγου, προσφορά του τουριστικού γραφείου Dolas Travel, μια smart τηλεόραση 40 ιντσών, προσφορά από το κατάστημα επισκευών τηλεοράσεων και εγκαταστάσεων κυρεών και καμερών του Γιάννη Σαχινίδη στο Άργος Οριστικό, ένα γούνινο ζακετάκι, προσφορά των γουναρικών Κώστα Βραγκάλα, καθώς και δύο διανεκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό, προσφορά του παραδοσιακού ξενώνα Σύριος στο Νεστόριο. Φυσικά, σουβλάκια, λουκάνικα, πατάτες, μπύρες, ρετσίνες, ποτά, αναψυκτικά για όλους, να περάσουμε καταπληκτικά όπως περνάμε στα γλέντια μας. Και το γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Σάββατο 27 Ιουνίου. Πάμε, αγαπημένους λαχανόκηπους, να περάσουμε καλά. Και εμείς πάμε σε διαφημιστικό.
1: Τώρα να, έτσι όπως τα έκανες, θα πατήσεις και το stop και το next.
0: Όχι. Να πάω στο διαφημιστικό. Έτσι. Έχω 30 δευτερόλεπτα μπροστά μου να πω στον κόσμο ότι σε λίγο θα επιστρέψουμε. Με τη μάδερη χωρίς. Θα δείξει. Εδώ όμως θα είμαστε. Οπότε.
1: Από μένα, αν δεν πάει, δεν θα επιστρέψω. Αύριο πάλι.
0: Από mother bye, από μένα όχι. Εδώ θα είμαι και για το επόμενο ημίωρο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25, στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
6: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
10: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
12: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς.
13: Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.castoria.gr ή στο 24670-83455.
14: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.

Εδώ και επιστροφή για το τελευταίο μας ημίωρο. Με αγαπημένο αβοκάντο επιστρέφουμε, το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά φυσικά όχι μόνο για αυτά, διότι στο αβοκάντο βρίσκουμε πολλά περισσότερα. Τους φυσικούς μας χυμούς, αργής και ψυχρής σύνθλιψης σε μια τεράστια γκάμα γεύσεων, γεμάτη βιταμίνες. Τις φρουτοσαλάτες μας, γεμάτες χρώματα και βιταμίνες και αυτές με πάνω από 5 διαφορετικά φρούτα. Τα σνακ μας και το πρώτο σνακ μας που το λατρέψατε, και το γιορτό cheesecake, αλλά και το ολοκένουργιο σνακ Chia Pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, άκρος καλοκαιρινό. Και τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Και πάμε σιγά σιγά και σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε. Δημήτρης Νατσούλης μαζί μας. Και όχι γιατί έχει επιστρατευτεί όλη η οικογένεια για να με βοηθήσει, γιατί έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το Σάββατο όλοι φέτος αναρωτιέστε, θα γίνει skate day? Οπότε Δημήτρη, θα γίνει skate day?
1: Πολύ καλημέρα και από μένα σε όλες και σε όλους. Πράγματι αυτή είναι μια ερώτηση που την ακούσαμε πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, και μπορούμε να πούμε ότι αυτό το Σάββατο μπορεί να μην έχουμε skate day όπως το φανταζόμαστε στην κλασική του μορφή, στο κλασικό του format, στο skate park κτλ. Όμως έχουμε μια πολύ πολύ μεγάλη εκδήλωση, το Skate the Square, στην πλατεία Ειρήνης. Όπως είπατε πολύ σωστά, αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου είναι το main event της Lemon Skates για αυτό το, για την πέμπτη μας σεζόν, και καλούμε όλο τον κόσμο, ελπίζουμε και φέτος δηλαδή, να αγκαλιάσει με τόση ζεστασιά την κεντρική μας εκδήλωση όπως το κάνει τόσα χρόνια. Έτσι και φέτος προσπαθήσαμε να οργανώσουμε κάτι σε ένα διαφορετικό μέρος.
0: Εκτός από το μέρος, τι άλλο διαφορετικό θα έχει φέτος αυτή η εκδήλωση από ένα κλασικό skate day που έχει συνηθίσει ο κόσμος τόσα χρόνια?
1: Θα μιλάμε αρχικά για μια πιο ζεστή εκδήλωση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι παρόλο που έχουμε κάνει αρκετά μεγάλα πράγματα στο παρελθόν, μπορώ να πω ότι αυτή η εκδήλωση, αυτό το event, πραγματικά θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα διαφοροποιηθεί αρκετά από το κλασικό φορμάτ, όπως είπαμε, τον Skate Day. Γι' αυτό άλλωστε και έχει και άλλο τίτλο, λέγεται Skate the Square. Και θα δούμε πάρα πολλές δοκιμασίες skate. Mm-hmm. Θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Ουσιαστικά εμείς θα μετατρέψουμε την πλατεία Ειρήνη σε μια ζώνη δράσης, όπου εκεί θα πραγματοποιηθούν διάφορα show και διάφορες δοκιμασίες για riders, για αθλητές και αθλήτριες δηλαδή, που θα συμμετέχουν σε αυτές τις δοκιμασίες. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε λεπτομέρειες, αλλά...
0: Άρα πρώτα απ' όλα θα δούμε show.
1: Θα είναι ένα πολύ ζεστό show.
0: Διαγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι,
0: θα έχει.
1: Εννοείται, ναι, ναι.
0: Α, θα έχει και διαγωνιστικό κομμάτι.
1: Όλα θα έχουν διαγωνιστικό χαρακτήρα. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά φέτος. Γιατί όλες οι δοκιμασίες, μέσα από όλες τις δοκιμασίες και αυτά που θα κληθούν να κάνουν οι αθλητές και αθλήτρες, θα προκύπτουν και νικητές, δώρα κτλ. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, η οποία ξεκινάει στις 6 ώρα το Σάββατο. Mm-hmm. Με warm-up set από τον Γρηγόρη τον Ανδρίτσι. Οπότε εκεί θα ακούσουμε το πρώτο set μουσικής, το οποίο θα είναι ένα set melodic house, ηλεκτρονική ήχη κτλ.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα στις 7 και 4 θα ξεκινήσουν τα πρώτα show, και το πρώτο κομμάτι της εκδήλωσης είναι αυτό που λέμε τα speedruns. Δηλαδή η πλατεία θα στηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί που θα συμμετέχουν σε αυτό το μέρος του event, αυτό που έχουν να κάνουν είναι να τερματίσουν την πίστα έτσι όπως θα την έχουμε φτιάξει, όσο πιο γρήγορα
0: Άρα
1: γίνεται.
0: Άρα θα πάτε και δικές σας κατασκευές στις πλατείες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η πλατεία θα αναδιαμορφωθεί. Θα γίνει το πιο... Θα τη μετατρέψουμε πάλι σε ένα street πάρκο.
0: Να πούμε ότι για όλα αυτά φυσικά δόθηκαν και οι απαραίτητες άδειες.
1: Ναι, φυσικά είμαστε σε επικοινωνία με το Δήμο και με όλους τους υπεύθυνους για αυτή την διοργάνωση, εννοείται αυτό. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, είναι τα speedruns, μέσα από το οποίο θα προκύψει και ο τελικός. Ο τελικός θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν θα κληθείς να κάνεις μόνο την πίστα όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά και άλλες τρεις δοκιμασίες. Mm-hmm. Για να προκύψει ο νικητής του speedrun.
0: Μην μας λες πολλά. Σήμερα έχεις έρθει αποκαλυπτικός. Μ' αρέσει όμως.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα, πραγματικά. Μετά από αυτό θα γίνει και ένα μικρό διάλειμμα, γιατί όλα αυτά έχουν και μια έντονη διάθεση, ναι. Ούτως ή άλλως. Είπαμε, μιλάμε για ένα πολύ ζεστό event, γιατί ο κόσμος οριακά θα είναι στη ζώνη δράσης. Ο κόσμος θα αγκαλιάσει το event. Οπότε πάμε σε πρότυπα ευρωπαϊκά, αμερικανικά. Mm-hmm. Όπως στείνονται εκεί οι εκδηλώσεις. Αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, στην Αθήνα κυρίως, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μετά θα συνεχίσουμε με, με δύο άλλες δοκιμασίες. Ποιος μπορεί να πηδήξει, ας πούμε, πιο μακριά πόσα κουτιά πίτσας. Powered by από τον Μπάριο.
0: Σωστά. Γιατί συμμετέχουν και τα μαγαζιά της γειτονιάς. Θα είναι εκεί με έντονη παρουσία.
1: Ναι, μας υποστηρίζουν και θα πω σε λίγο. Μας υποστηρίζουν πραγματικά με την καρδιά τους εκεί τα παιδιά. Οπότε μια δοκιμασία είναι αυτή. Και μια άλλη δοκιμασία που θα πραγματοποιείται παράλληλα. Αυτό λέγεται hippie jump. Ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί το λίμπο, το κλασικό λίμπο που περνάς κάτω από το ξύλο.
0: Α, ναι, μάλιστα.
1: Το οποίο αυτό όμως θα έχει διαβαθμίσει, δηλαδή αυτό όλο και θα ψηλαίνει.
0: Θα περνάτε με σκέιτ κάτω από ξύλα.
1: Το σκέιτ θα περνάει κάτω από το ξύλο και εμείς πρέπει να πηδάμε πάνω από το ξύλο και να ξαναπροσγειωνόμαστε στο σκέιτ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ στα προηγούμενα skate day.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Οπότε είναι ένα λίμπο, ας το σκεφτεί έτσι ο κόσμος, το οποίο θα ψηλώνει αντί να χαμηλώνει. Γιατί το λίμπο χαμηλώνει όταν.
0: Σωστά.
1: Ναι. Θα ψηλώνει και να δούμε ποιος τελικά θα φτάσει. Θα πηδήξει πιο ψηλά.
0: Ακούγεται πάρα πολύ εντυπωσιακό, ναι. Πάντως και ελπίζω να είναι και ωραίο το θέμα. Να μην έχουμε τραυματισμούς, Χριστέ μου, κάθε χρόνο σκέφτομαι το ίδιο πράγμα στο σκέιντι.
1: Τραυματισμούς δεν θα έχουμε. Θα είναι εκεί και το ΕΤΑΚ Καστοριάς.
0: Πάντα
1: οπότε
0: είναι το ΕΤΑΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, ναι,
0: δεν έχει χρειαστεί τουλάχιστον για κάτι πολύ σοβαρό όλα αυτά τα χρόνια το ΕΤΑΚ, αλλά πάντα είναι εκεί.
1: Ναι, γιατί εντάξει, πρέπει να λαμβάνουμε κι εμείς τα δικά μας μέτρα ασφαλείας, αλλά πιστεύω. Κατά βάση είναι ένα funny event, ένα διασκεδαστικό event, ένα πολύ ζωντανό event, στο οποίο θα συμμετέχουν βέβαια και skaters και BMX-άδες. Δηλαδή και skate και ποδήλατο. Όλα θα πραγματοποιούνται και από τα δύο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πάλι ένα μικρό διάλειμμα για να πάρουμε τις απαραίτητες ανάσες.
0: Και υπάρχει και κάποια καταπώνηση σωματική.
1: Εντελώς. Ειδικά από το από το πόσο μακρύ όλοι μπορείς να κάνεις, δηλαδή πόσα κουτιά πίτσας, ναι, από, ναι, τον μπάριο
0: το
1: μπορείς να περάσεις στο μάκρος.
0: Ή δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε, δεν ξέρω τι από τα δύο.
1: Θα δούμε πόσα θα φτάσουμε, δηλαδή εμείς είμαστε, αν περάσουμε 5 με 6 κουτιά γιατί είναι και μεγάλα, θα είναι πολύ καλό. Τα ποδήλατα μπορούν να περάσουν και 8, 9 θα δείξει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και στο τέλος θα υπάρξει και ένα πλάζα τζαμ, εκεί όπου η πλατεία πλέον θα στηθεί περισσότερο σαν πάρκο, όπως μπορούμε να το, ένα skate plaza. Οπότε είναι ένα plaza jam, ας πούμε, αυτό το πράγμα που θα κάνουμε με δικές μας κατασκευές, μέσα από το οποίο θα προκύψουν και κάποιοι άλλοι νικητές στο καλύτερο κόλπο της ημέρας. Εκεί θα έχει skateboarding στην πιο κανονική του μορφή, με δύσκολα κόλπα, με εντυπωσιακά κόλπα. Θα σας πω μόνο ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Κάτι που θα δοκιμαστεί.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι, σκεφτόμαστε. Θα το δούμε σήμερα αυτό και εντάξει, ας το πω γιατί έχει όντως πολύ πλάκα. Να κάνουμε μια δοκιμασία μέσα σε αυτή την ενότητα, την τρίτη και τελική ενότητα του event. Ποιος θα κάνει το καλύτερο τρίκ πάνω από μια πισίνα γεμάτη με νερό.
0: Φουσκωτή,
1: ναι.
0: Είπα και εγώ, θα κάνουμε πισίνα.
1: Φαντάζεσαι χτιστή
0: στην πλατεία Ειρήνης.
1: Ναι. Οπότε εκεί φαντάζομαι τι μπορεί να γίνει. Μπορεί ο σκέιτερ να φύγει μέσα στη πισίνα. Το σκέιτ να φύγει μέσα στη πισίνα. Τα παπούτσια να φύγουν μέσα στη πισίνα. Ναι. Το οποίο θα είναι το τελικό.
0: Ωραία.
1: Και έτσι από εκεί θα προκύψουν διάφοροι νικητές.
0: Θα έχετε και δώρα.
1: Εννοείται ότι θα έχουμε πάρα πολλά δώρα και εκπλήξεις. Χθες, όπως είπαμε, ήμασταν στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: με το Μίλτο Τζίμα και βρεθήκαμε στο Micro Extreme, στο μεγαλύτερο skate shop και ιστορικότερο skate shop της χώρας. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά μας μίλησαν με πολύ θερμά λόγια και ήθελαν να υποστηρίξουν πολύ αυτή την εκδήλωση, οπότε μας έδωσαν αρκετά πράγματα, τα γυρίσαμε εμείς στην Καστοριά. Πέρα από τα δώρα του Micro Extreme, έχουμε και άλλα δώρα από τον Ever Summer και όλους τους υποστηρικτές μας. Το MAMI υποστηρίζει, είναι σε συνεργασία με το MAMI, ούτως ή άλλως υποστηρίζει πάρα πολύ την εκδήλωση και τον Μπάριο. Πρέπει να πω ότι όλη τη γραφιστική επιμέλεια Την έχει αναλάβει ο Χάρης ο Βουλγαράκης, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά, πραγματικά, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα υπάρχει και κάποια έκθεση?
1: Ναι, θα υπάρχει street art exhibition, πάλι από μέλος της κοινότητας, από τη Μάρθα τη Βουζογλάνη.
0: Τι θα δούμε δηλαδή?
1: Εκεί η Μάρθα θα εκθέσει κάποια δικά της έργα.
0: Όταν λέμε, εννοείς
1: εικαστικά.
0: Εικαστικά, okay. Mm-hmm,
1: κάποιες δικές δημιουργίες.
0: Πίνακες, ας πούμε.
1: Ναι, κάποια δικά της εργάκια θα έχει και κάποιους πίνακες. Uh-huh. Είναι καθαρά προς έκθεση. Και βέβαια έχει κάνει και, η Μάρθα έχει κάνει και μια εναλλακτική αφίσα. Βασικά δεν είναι εναλλακτική αφίσα, είναι το δικό της έργο για την εκδήλωση. Mm-hmm. Το οποίο έχουμε στόχο να το έχει εκτυπωθεί σε εκατοντάδες, νομίζω σε 400 αντίτυπα. Με στόχο να μοιράσουμε αυτό το εργάκι σε όλους τους παρευρισκόμενους.
0: Πολύ ωραίο, ωραία.
1: Αυτό είναι ένα από τα... Ναι. Γιατί είπαμε θα έχει πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα, και το event υπολογίζουμε να τελειώσει κάπου στις 9.30 ώρα, mm-hmm. αλλά μετά να συνεχίσει με κάποια μικροπαιχνίδια, ωραία. Τα οποία θα τα δείτε εκεί επιτόπου, με μικρά παιχνίδια. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επίσης το after party και μουσικές επιλογές, πέρα από τον Γρηγόρη τον Ανδρίτσι, θα κάνει και το Ghost 12 Radio, το οποίο πραγματικά το ευχαριστούμε πάρα πολύ και λέγαμε ότι θα έρθει η στιγμή που θα συνεργαστούμε, και αυτή ήταν η καταλληλότερη στιγμή. Εννοείται όλη η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Καστοριάς και ευχαριστούμε για όλη αυτή την συνεργασία, γιατί το είχαμε και εμείς σαν σκέψη. Πραγματικά πήραμε πολύ μεγάλη θετική ανταπόκριση, ένα πολύ καλό feedback, και φυσικά να πούμε και ευχαριστούμε σε εσάς, τους χορηγούς επικοινωνίας στο Antennas Radio 93,6.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για τόσο ωραία πράγματα.
1: Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Φωνή της Καστοριάς, στον Δημήτρη τον Ιατρού και όλα τα παιδιά που και αυτοί, ό,τι και αν κάνουμε, μας υποστηρίζουν με την καρδιά τους. Οπότε
0: εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι και αύριο, mm-hmm. στο Μάμι υπάρχει ένα μεγάλο live. Mm-hmm. Ο Τσάκη θα είναι live αύριο στο Μάμι μετά τις 8-8.30. Θα ανοίξει τη βραδιά ο Μπίλης ο Καραμάνος, θα κάνει DJ set.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο Τσάκη είναι ένα... πραγματικά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο live και έτσι συνδυάσαμε αυτές τις δύο μέρες να είναι ένα πραγματικά ακραίο διήμερο για τις πλατείες και την πόλη της Καστοριάς. Επειδή πολλοί με ρώτησαν, είναι δωρεάν η είσοδος και για την Παρασκευή και αύριο για το live και φυσικά για το Σάββατο. Είναι ελεύθερες εκδηλώσεις. Να πούμε μόνο ότι ο Τσάκη πριν από λίγες μέρες έπαιζε σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ, έχει μοιράστηκε τη σκηνή με τον Lex και τον Mikapa και πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Μιλάμε για τέτοιο όνομα. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο όνομα, έρχεται κατευθείαν από Θεσσαλονίκη. Οπότε οι εκδηλώσεις και ήδη αυτό το διήμερο, Παρασκευή, αύριο η συναυλία με τον Τσάκη έξω από το Μάμι, και το Σάββατο το Skate the Square, το δικό μας main event, θέλαμε να είναι δύο μέρες καταπληκτικές, δύο μέρες ζωντανές για την Καστοριά, και έτσι κάναμε και εμείς το δικό μας κάλεσμα, και πιστεύουμε ότι αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που οι φωνές μας πραγματικά ενώνονται στους δρόμους, και όντως το πιστεύουμε πως αυτές οι μέρες και ειδικότερα αυτά τα events είναι τα μεγάλα, πλέον είναι τα μεγάλα ραντεβού της πόλης, και όντως καλούμε τους πάντες να είναι εκεί, να γεμίσουν ασφιχτικά τις πλατείες, και πιστεύω πως πραγματικά όλη η πόλη θα είναι εκεί και Παρασκευή και Σάββατο.
0: Τέλεια, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Έχετε δουλέψει όλα τα παιδιά της Lemon πάρα πολύ, όπως δουλεύετε πάντα πάρα πολύ. Για τις εκδηλώσεις σας. Μείνε λίγο ακόμα μαζί μας για να κάνουμε και την αποφώνηση, να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Πάμε να τι ακούμε. Beverly Knight, Piece of My Heart ακούμε.

Μαζί μας είναι και το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο, ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι και θα θελήσετε να πάτε τις διακοπές σας, το Φροντίζω είναι εδώ για να μείνει δίπλα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη βρισκόμαστε και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε με τους ανθρώπους του Φροντίζω. 2467-5061 και 6959-2241-11. Αυτό ήταν και για σήμερα λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Την πήγαμε μία την ώρα σήμερα. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα προσπαθήσω να κάνω τις Παρασκευές όπως είναι. Θα δούμε αν θα τα καταφέρω με τις λαϊκούρες μας και όλα τα ωραία μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ και η Mother που μας έφυγε λίγο νωρίτερα. Αύριο λοιπόν εδώ ακολουθεί όλο το πρόγραμμα του Αντένες, ο Γιάννης ο Μπουτζίκας στις 2 η ώρα το μεσημέρι, New Music Show, και εμείς εδώ αύριο. Αισιόδοξη, χαμογελαστή που λέει και ο Father, από τη Mother που έφυγε. Από τον Brother είναι εδώ. Και από μένα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
8: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. Μία και μισή.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
8: New Music Show. Εδώ, τα

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alex Warren, Adam Lambert και τη νέα συνεργασία του J Balvin. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Avener και Ultra Nater στο Starlight.

Ήταν ο Αφέντερ, συνεργάζεται με την Ultra Nate, ήταν το Starlight στο New Music Show και πάω τώρα στον Alex Warren, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του ως ένας από τους πιο δημοφιλείς creators στα social media, όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν πάντα η μουσική. Μεγαλώνοντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και έχοντας βιώσει την απώλεια των γονιών του σε μικρή ηλικία, κατάφερε να διοχετεύσει το τραύμα του σε τραγούδια, γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία. Μετά από συνεχόμενα singles, επιτέλους έχουμε την ανακοίνωση για το νέο του άλμπουμ. Το Wild Child θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου και έδωσε αυτό τον τίτλο στο δίσκο γιατί όταν ήταν μικρός ο πατέρας του τον αποκαλούσε έτσι. Ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται είναι και το Passenger. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων στο στούντιο, ο Warren αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ψηφιακά φίλτρα για να διορθώσει τη φωνή του, γιατί ήθελε κάθε σπάσιμό της και κάθε αναπνοή να ακούγονται πετακάθαρα στο τελικό μάστερ, προκειμένου να μεταφέρει αυτούσιο το συναισθηματικό βάρος των στίχων στον ακροατή. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη, το νέο σίγγλ του Alex Warren, Passenger, στο New Music Show.

Ήταν ο Σόμπρου με το τελευταίο του single Potential στο New Music Show και πάω τώρα στο Clap to Your Arms, το οποίο αποτυπώνει την χαοτική και ταυτόχρονα ρομαντική ενέργεια της νυχτερινής ζωής του Λονδίνου. Η Rosie Gray το έγραψε στις αρχές της χρονιάς και αρχικά είχε έναν πολύ διαφορετικό και κάπως δραματικό τίτλο. Το είχε ονομάσει The Great Storm of England και το έφτιαξε με βάση το πώς νιώθει όταν τελειώνει μια περιοδία. Τελικά το έκανε με αφορμή μια συγκεκριμένη εμπειρία όταν επέστρεφε σπίτι ξημερώματα μετά από ένα live, έχοντας χάσει τα κλειδιά της και ανυπομονούσε να μπει μέσα στο σπίτι της που αισθανόταν την ασφάλειά της. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνικό.

0: νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
6: Αντένες FM 93,6.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
9: My name is Benson Boone.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το Power Play. Η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα από τους αγαπημένους Jungle ήταν το The Wave. Και πάω τώρα στον Adam Lambert, ο οποίος επιστρέφει με το single Under the Rhythm. Και αν η μελωδία σας κολλήσει στο μυαλό από τα πρώτα δευτερόλεπτα, είναι γιατί σαμπλάρει το θρυλικό Eurodance hit των Zeros Around the World των ATC. Το τραγούδι μιλάει για την νίκη στις δυσκολίες της ζωής μέσα από την θεραπευτική δύναμη της μουσικής. Ο Adam θέλει με αυτό το track να μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά μέρα με τη μέρα και να είμαστε χαρούμενοι. Το single συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο στη σκηνοθεσία της Angela Ricciardi, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τις πειραματικές φωτογραφίες μόδας που έκανε ο Nick Knight στα 90s. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New

Sun Sushi, νέα κυκλοφορία Are You With Me στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Give Me Everything του Pitbull σε συνεργασία με τον Νίγιο, τον Afrojack και την Nayer ήταν το δεύτερο single από το έκτο του album Planet Pete. Το έγραψε ο Pitbull μετά από μια συνάντηση με μια πριγκίπισσα από το Ντουμπάι σε ένα club. Όταν η ασφάλεια του μαγαζιού ήθελε να συνοδεύσει την πριγκίπισσα μακριά από τον rapper, αφού τη είχε δώσει τον αριθμό του, εμπνεύστηκε από τα γεγονότα για τη δημιουργία αυτού του pop anthem. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και στην Αμερική και ήταν το 7ο πιο εμπορικό digital single παγκοσμίως με πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις. Λίγους μήνες αργότερα, αφού του βγήκε, η Lindsay Lohan κατέθεσε αγωγή ενάντια στους δημιουργούς λόγω της αναφοράς του ονόματός της στους στίχους του track. Στο βίντεο, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο YouTube views, εμφανίζονται διάφορες προσωπικότητες όπως η Miss IT 2010 αλλά και το μοντέλο από τη Ρωσία η Eva Skaya. Το Give Me Everything λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Zoo. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανοκήπων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι του χωριού το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι κοντά μας ο Τάσος Μακρύδης. Στο γλέντι συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Οριστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με περισσότερα από 200 δώρα. Σάββατο 27 Ιουνίου σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί σε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι στους Λαχανόκηπους. Το γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
9: Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman, έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο περάσμα του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
8: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ, Καλιακύρου.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές, Another και 54 Ultra στο remix του Talk to You. Και πάω τώρα στο Project W Sound, το οποίο έχει γίνει ένα από τα πιο ισχυρά στη Latin μουσική του σήμερα και είναι γνωστό για τη μετατοπή τραγουδιών σε πολιτιστικά γεγονότα. Με το καινούργιο του single Godzilla, επαναφέρουν στο σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της dance σκηνής στις δεκαετίες του 90. Το I Like to Move It, τον Real to Real, έγινε πρώτα club anthem, αργότερα κέρδισε νέο κοινό μέσω των ταινιών της Μαδαγασκάρης και συνεχίζει να έχει απήγηση στα social media και την pop κουλτούρα. Μαζί του στο track ο J Balvin και ο Ovi the Drums και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Μικάλε με τον Chris Crown και Perfect Stranger και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Πίσω από το project Conjure One βρίσκεται ο Καναδός παραγωγός Rhys Fulber, πρώην μέλος των Delirium και των Frontline Assembly. Το 2002 έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ μέσα από το οποίο ακούστηκε πολύ το Tears from the Moon με τη Sinead O'Connor στα φωνητικά. Άλλη μια επιτυχία που ήρθε όμως 3 χρόνια αργότερα όταν κυκλοφόρησε την δεύτερη δουλειά του, Extraordinary Way, ήταν το λατρεμένο Endless Dream. Αλήθεια πως

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

της μουσικής. Στις 25 Ιουνίου 1963 γεννήθηκε ένας θρύλος. Ο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου, ο αγαπημένος μας George Michael, που έφυγε πολύ ξαφνικά και άδικα τα Χριστούγεννα του 2016. Δεν υπάρχει κάτι που να μην ξέρετε για τον Βρετανό Superstar. Μπορεί η προσωπική του ζωή να ήταν πρώτο θέμα σε εφημερίδες και τηλεοράσεις, η μουσική του όμως και τα τραγούδια παραμένουν κλασικά και ακούγονται δυνατά ακόμη και σήμερα. Αμέτρητες επιτυχίες, εκατομμύρια πωλήσεις και πάρα πολλές φιλανθρωπικές κινήσεις από έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη. Ευτυχώς μας άφησε μια μεγάλη μουσική κληρονομιά και θα τον θυμόμαστε για πάντα, γιατί πάντα είχαμε πίστη σε αυτόν. Faith από George Michael θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Aleph Arben και Heroes of the Night στο New Music Show και από την πρώτη της κυκλοφορία και μετά η Adela έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από κορυφαία μέσα όπως η Vogue και το Rolling Stone. Το νέο της single Red Bottoms παρουσιάζει μια έντονη απόκληση από τον δυναμικό ήχο που την έκανε γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Στρέφεται στο στιχουργικό της ταλέντο και ανοίγει τον εαυτό της ένα προσωπικό στοχασμό για μια ψυχοφθόρα σχέση, επιδεικνύοντας έτσι το μεγάλο μουσικό της εύρος. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83 340.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
2: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
1: Στιβαρές πόρτες.
2: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikou.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
10: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
9: Εθελοντισμός.
10: Συντονισμός.
9: Συνεργασία.
10: Αλληλεγγύη.
9: Ασφάλεια.
10: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
9: Ασκήσεις ετοιμότητας.
10: Έρευνα και διάσωση.
9: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
10: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο.

0: Κυριακό στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
1: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανοκήπων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι του χωριού το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι κοντά μας ο Τάσος Μακρύδης. Στο γλέντι συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με περισσότερα από 200 δώρα. Σάββατο 27 Ιουνίου σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί σε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι στους Λαχανόκηπους. Το γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανοκήπων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι του χωριού το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο των Λαχανοκήπων. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Στη λύρα θα είναι κοντά μας ο Τάσος Μακρύδης. Στο γλέντι συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Οριστικού. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαχιοφόρος αγορά με περισσότερα από 200 δώρα. Σάββατο 27 Ιουνίου σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί σε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κέφι στους Λαχανόκηπους. Το γλέντι γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Γεστρο. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγρά επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
3: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kteltpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Είναι ράπερ και είναι μοναδικός. Είναι ο Eminem που στις 25 Ιουνίου του 2000 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή των charts με το The Marshall Mathers. Το 2006 σαν σήμερα η Nicole Kidman έκανε για δεύτερη φορά το μεγάλο βήμα μαζί με τον τραγουδιστή Keith Urban. Παντρεύτηκαν με παπά και με κουμπάρο σε μια πολυτελή τελετή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στην Αυστραλία κυκλοφόρησαν τα Windows 98 της Microsoft που διατέθηκαν στο εμπόριο το 1998 σαν σήμερα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους pop stars όλων των εποχών. Τραγουδιστής, χορευτής και showman, έκανε επί δεκαετίες τον κόσμο να παραλυρεί στο πέρασμά του. Μιλάμε φυσικά για τον αξέχαστο Michael Jackson, ο οποίος μας άφησε νωρίς, στα 50 του μόλις χρόνια, σαν σήμερα το 2009.
3: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ, στους 93,6... στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

93 και 6. Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα. Και τα αγαπημένα του χθες.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.

Αντένες 936.